cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: 2080 ευρώ. 8080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr. Το παίγνιο διεξάγεται από τον κάτοχο με βάση τις αρχές του υπεύθυνου παιχνιδιού. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης και θεά Α. 210-9215-776.
3: Εν Λευκό 87,7.
4: Discover great music.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Είναι ο Λευκό 17 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά, 14 Μαΐου σήμερα το 2026. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας είναι τα μηνύματα σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Έχουμε και application και συντονίζεστε και εκεί. Πέμπτη σήμερα, 14 Μαΐου. Πάμε να ξεκινήσουμε με μουσικά. London Grammar και Lightning Seeds εδώ στον Λευκό 17 και 7. Μετά να δούμε λίγο την ταυτότητα της ημέρας. We'll be right back.

Είναι ο Λευκός Ντεμπτε και 7 είναι 14 Μαΐου σήμερα του 2026. Γιορτάζει ο Αριστοτέλης, Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδρος, Ισίδωρα, Λέανδρος, Λεάνδρα. Ημέρα ευαισθητοποίηση για την απραξία. Σαν σήμερα ο γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Ιδρύεται η Τράπεζα της Ελλάδος σαν σήμερα. Ο Ντιούκ Έλιγκτον και η μπάντα του υπογραφούν το περίφημο Κάραβαν σαν σήμερα το 1937. Σαν σήμερα το 1948 το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονται τα βρετανική εντολή. Σαν σήμερα φιλελευθερωτοποιείται η κυβέρνηση της Τσεχοσλοβακίας. Είναι η αρχή της άνοιξης της Πράγας το 1968. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7. Είναι το Latin Native. Πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Alternative, Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Πενέγος απουσιάζει εκτάκτος για μια υποχρέωσή του. Θα είναι εδώ αύριο μαζί μας. 6956-615-877. Εκεί μας απαντάτε και στην ερώτηση για το Alternative Top 10. Σε ποια συναυλία θα θέλετε να τηλεμεταφερθείτε, είτε στη συναυλία που έχετε πάει, είτε στη συναυλία που δεν έχετε πάει, που έχει γίνει στο παρελθόν, να την ξαναδείτε ή να τη δείτε για πρώτη φορά. Έχουν έρθει πάρα πολλές απαντήσεις. Εγώ απάντησα θα ήθελα να πάω σε όλα αυτά τα show του Fred Again φέτος που ήταν και έτσι μου. Κάπως ήταν πρόσφατο και ένα πρόσφατο φόμο, οπότε εκεί έβαλα το μυαλό μου να πάει ώστε να μην μπλέκω με το παρελθόν, γιατί υπάρχουν και χιλιάδες συναυλίες προφανώς που θέλουμε να βρεθούμε. Ο Παναγιώτης είπε ότι θέλει να πάει να δει την ημέρα που κάποια μέρα στο Λονδίνο, στη δεκαετία του 70 στις αρχές, που ο David Bowie δολοφόνησε το Ziggy Stardust μέσα εισαγωγικά πάνω στη σκηνή και στην ουσία πέρασε στη νέα του καλλιτεχνική πορεία. Μας στέλνετε και τις δικές σας απαντήσεις το 6956-615-877. Θα τις διαβάσουμε αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 9, εδώ στον Λευκό 7 και 7 και στο Alternative.

0: σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγιστρά ο κανοκέντας.
1: CityFM92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Πάλι τα ίδια. Φουσκώνει, χαράζει, θέλει αλλαγή πριν καν προλάβουμε να το χαρούμε.
2: Γιατί ακόμα δουλεύεις με τα παλιά?
1: Δηλαδή?
2: Opticon. Επιφάνειες που δεν χαλάνε, δεν φοβούνται, δεν περνάνε απαρατήρητες.
1: Και τοποθετείτε εύκολα.
2: Εύκολα, γρήγορα, καθαρά. Σε μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Design που δεν μένει απαρατήρητο, αντοχή που τελειώνει τη συζήτηση.
1: Okay, αυτό αλλάζει το παιχνίδι.
2: Opticon. Σχεδιασμένο για να αντέχει, φτιαγμένο για να ξεχωρίζει. Μάθε περισσότερα στο opticon.eu.
3: Ζήσε κι εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Aeron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Aeron. Για μια μέρα γεμάτη Happy Hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του Δήμου Περιστερίου.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό.
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ξέρετε τι λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες τώρα με την ευκαιρία? Πρόσεξε, λέγανε, όταν έρχεται η χαρά να μην χαίρεσαι πολύ και όταν έρχεται η θλίψη να μην είσαι πολύ θλιμμένος.

0: 87,7. Η καλή είδηση της ημέρας.
1: Μόλις τα 18 της χρόνια, η Άιρα Σατής προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Τα μικροπλαστικά. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Βρισκόμαστε ανάμεσα σε πολλά πράγματα που συζητάμε το τελευταίο διάστημα. Καταρχάς, καλημέρα σε όλες και σε όλους που συντονίστηκαν τώρα εδώ στον Λευκό του 7 και 7 και στο Alternative με την Ηλιούπολη προφανώς και τα δύο κορίτσια. Με όλο αυτό που συνέβη, είναι μια κατάσταση που μας έχει σοκάρει όλους πραγματικά και ίσως δεν πρέπει να κάτσουμε και λίγο σιωπηλοί απέναντι σε όλη αυτή την κατάσταση. Με όλα αυτά που συνέβησαν, πραγματικά είναι ένα περιστατικό το οποίο ειλικρινά συλπητήρια και στους ανθρώπους των κοριτσιών, αλλά δεν μπορείς να βρεις λόγια για να περιγράψεις. Ο Τραμπ είναι στην Κίνα και γίνονται εκεί συνομιλίες σε κορυφαίο επίπεδο για το αν θα μπορέσουν οι δύο χώρες να συνεργαστούν σε εμπορικό επίπεδο καταρχάς, και μπορεί να έχει και αποτελέσματα όσον αφορά και το ζήτημα στο Ιράν. Μια καραντίνα σε κρουαζιερόπλο μεγαστεντερίτητα στον Μπορντό, και αυτό έχει ξεκινήσει μια κουβέντα και ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Ο καιρός που θα χειμωνιάσει, αλλά θα έχουμε λίγες, έρχεται μια ανοιξιάτικη αστάθεια σύμφωνα με την πρόβλεψη. Όλα αυτά είναι τα πράγματα που συζητάμε. Προφανώς βρισκόμαστε και σε ένα γιουροβιζιονικό, ας πούμε, σε μια γιουροβιζιονική κατάσταση με τον διαγωνισμό στην Βιέννη. Όλα αυτά είναι περίπου το περίγραμμα της ενημέρωσης από αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν στην Ελλάδα και στον κόσμο τις τελευταίες 24 ώρες. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 7 και 7.

Είναι ο Λευκό 7 είναι το Alternative. Πάμε μαζί μέχρι τις 10 καθημερινά. 6-9-5-6-6-15-8-7-7. Μας βρίσκεστε σε Viber και σε WhatsApp. 14 Μαΐου σήμερα. Κοιτάμε λίγο και την Κρέγερ δική σας. Σήμερα το 1924. Ο Τζορτζ Λούκας έχει τα γενέθλιά του σήμερα. Ο Αμερικάνος σκηνοθέτης. Πόλεμος των Άστρων. Δεν χρειάζεται να κάνει και τίποτα άλλο. Ο Ρόμπερτ Ζέμεκης, και αυτό σημαντικός ο Αμερικάνος σκηνοθέτης, έχει τα γενέθλιά του. Η Σοφία Κόπολα. Πολύ και αυτή, έτσι, σημαντική Αμερικανίδα σκηνοθέτης και κόρη του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Η γενέθλια έχει σήμερα επίσης, δεν βρίσκω κάτι άλλο φοβερό να σαν, ο Σαρμπέλ, είχε πάει και στη Eurovision. Μαζί, σαν σήμερα φεύγει η Ρίτα Χέιγουρθ από τη ζωή, το 1987, ο Φρανκ Σινάτρα, το 1998, ο Μπίμπι Κίνγκ το 2015, ο Αύγουστο Στρίμπεργκ, ο Σουηδός συγγραφέας το 1912. Αυτά είναι διάφορα που διαβάζω, διάφορα ζητήματα με όσον αφορά τις γεννήσεις και τις απώλειες της σημερινής ημέρας.

7 και 7 είναι το Alternative. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Ο Παναγιώτης Πενέγος απουσιάζει εκτάκτως. Θα είναι μαζί μας πάλι αύριο. 6956615877. Στέλνει τα μηνύματά σε Viber, σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ελευκό.fm που είναι το site μας. Έχουμε τις καινούριες ταινίες σήμερα, θα δούμε. Λίγο μετά τις 9.30 θα τις συζητήσουμε. Πολλά για διάφορα. Πόσα λεφτά έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο. Να υπενθυμίσουμε το Alternative Top 10 ποιο είναι και να συζητήσουμε και τα νέα της ημέρας. Λευκό 87 και 7. Έχει και ένα ωραίο πάρτι, θα το πούμε και αυτό σε λίγο. Έτσι, το This Athens, να το απάντε. Θα πούμε και για τα πάρτι τα δικά μας. Γενικώς έχει πολλή ανακοίνωση η σημερινή εκπομπή και πολλά πολιτιστικά έρχονται σε λίγο. Σταύρος Διοσκουρίδης εδώ μαζί σας, είναι το Alternative στον Λευκό 87 και 7, καθημερινά 7 με 10.

0: Discover great music. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Win στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18.
3: Citian Web.
4: CityFM92.gr.
5: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Φανά! Φεύγω!
8: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
10: Εδώ ακούς,
11: εδώ ακούς
10: την καλύτερη ξένη μουσική.
11: CDFM 92.
10: Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes 35% φθηνότερα.
12: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
14: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
15: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
16: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιον.
4: πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
16: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
17: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
17: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Discover great music.

0: Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ο Λευκό 87 και 7, είναι το Alternative μαζί μέχρι τις 10. Ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μένεγος λείπει, θα επιστρέψει αύριο. 6956-615-877. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται επίσης στο ellevko.fm που είναι το site μας. Μας βρίσκεται επίσης και στο application που έχουμε και σε iOS και σε Android. Σήμερα είναι 5η, είναι 14 Μαΐου του 2026. Έχουμε ένα καιρό σήμερα που θα πέσει λίγο η θερμοκρασία και θα γίνει λίγο πιο ανοιξιάτικο σε σχέση με το έντονο καλοκαίρι που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες. Με τους 23-24 βαθμούς Κελσίου να προσεγγίζει. Κάποια συννεφιά θα μας πλησιάσει, νομίζω στην Αθήνα θα την αποφύγουμε την βροχή, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα, αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε ή μας ακούτε από εκεί, μπορεί να σας βρει καμιά μπόρα, ειδικά στην κεντρική, στην κεντρική πλευρά της χώρας. Τώρα κίνηση υπάρχει στα γνωστά σημεία, στην άνοδο της Συγκρού, κίνηση έχει ο Κηφισός, στις εξόδους της Αθηνικής Οδού, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, στη Λεωφόρο Αθηνών στην έξοδο, κίνηση θα βρείτε επίσης στην Καλλιρόηση, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, στην Κηφισία έχει αρκετή στον Ψυχικό και στα και στα δύο ρεύματα. Κίνηση έχει και η Μεσογείων. Ακούτε πάντα Εν Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative. Πάμε να ακούσουμε Ρόκι Μαροκάν και You Got the Love.

Και ασκηγήσαμε, ακούσαμε το You Got The Love. Με τιμές, λέει, υποδέχτηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Πεκίνο τον αμερικάνο ομόλογό του, ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος της Κίνας, ο Σι Τζινπίνγκ. Έσφιξε το χέρι του μπροστά στη σκαλιά του Παλατιού του Λαού και στην καρδιά της τεράστιας πλατείας Τιάνανμεν. Βλέπουμε και τις σχετικές φωτογραφίες που είναι στολισμένοι με τα χρώματα των συμβόλων των δύο χωρών. Δήλωσε ευτυχής που υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ, στον οποίο τόνισε ότι δύο υπερδυνάμεις οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, παρόλες τις διαφωνίες τους. Η συνεργασία εφολεί και τα δύο μέρη, ενώ σύγκρουση βλάπτηκε τα δύο. Θα οφείλαμε να είμαστε εταίροι, όχι αντίπαλοι. Πρέπει να βοηθήσουμε μια χώρα την άλλη να τα καταφέρουμε, να ευημερίσουμε μαζί, χαράζοντας έτσι νέο δρόμο της κατανόησης, του είπε. Ο Αμερικάνος πρόεδρος από την πλευρά του υποσχέθηκε ένα υπέροχο μέλλον. Γενικότητας πάντα ο Τραμπ στη σχέση τον είπα με την Κίνα, καθώς άρχισε η σύνοδος κορυφής των δύο μεγάλων δυνόμενων. Πάντως υπάρχουν πολλαπλές διενέξεις, υπάρχει το ζήτημα με τα τσιπάκια, υπάρχει το ζήτημα με το ποιος διοικεί τον κόσμο στην ουσία. Προειδοποίηση βέβαια υπήρξε για σύγκρουση γύρω από την Ταϊβάν, που είναι ένα καυτό θέμα, και θετικό αποτέλεσμα βγήκε όσον αφορά τις εμπορικές συνομιλίες. Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε πώς θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση και αν θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα όσον αφορά και το ζήτημα του Ιράν, που πραγματικά απασχολεί όλο τον πλανήτη, η κατάσταση που έχει εξελιχθεί εκεί και το πώς επηρεάζει και τις οικονομίες όλου του κόσμου. Είστε εδώ, Λευκό 7 και 7. Είναι το Λατένα, είναι 14 Μαΐου σήμερα του 2026.

Μπορεί να είναι πρωί, αλλά βάλτε το μυαλό σας να σκεφτεί και να μας πει σε ποια συναυλία του παρελθόντος θα θέλατε να βρεθείτε. Τι να παρακολουθήσετε, το Woodstock, τη συναυλία στο Rock in Athens στην Αθήνα, τη, δεν ξέρω εγώ, τη Madonna επίσης στην Αθήνα, κάποιο στο εξωτερικό, κάποιο φεστιβάλ στο Μπαλί, κάποιο rave party στην Goa, οπουδήποτε, ό,τι σας ενδιαφέρει, ό,τι έχετε χάσει, ό,τι έχετε φάει μεγάλο φόβο που δεν έχετε βρεθεί ή κάπου θα θέλατε να ξαναβρεθείτε που έχετε πάει για να μας έτσι φλεξάρετε και λίγο. Μας στέλνετε τις απαντήσεις σας στο 6956615877 για να τις διαβάσουμε αύριο, μιας και μπήκαμε από τους Μετάλλικα και μετά έχουμε μπει γερά στο συναυλιακό καλοκαίρι της Αθήνας και της Ελλάδας. 6956615877 για το Latino TV Top 10. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να την μεταφερθείτε, θα τις διαβάσουμε αύριο τις απαντήσεις σας λίγο μετά τις 9. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 87 και 7.

Τόζι είναι η ιδέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone και δημιουργήθηκε για ακριβώς αυτό το σκοπό. Με ενότητες όπως το Κόσμο, το MySpace και την γραμμή υποστήριξη Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία με την ενότητα Κόσμο. Οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Περισσότερα στο vodafone.gr. Η μεγάλη στιγμή του Final Four πλησιάζει και μπορεί να είσαι εκεί. Η ΕΔΑΠ σε βάζει το παιχνίδι για την κορυφαία μπασκετική διοργάνωση τη χρονιά. Κατάργησε τώρα τον έντυπο λογαριασμό σου και ενεργοποίησε το e-bill και μπε στην κλήρωση για μία από τις τέσσερις διπλές προσκλήσεις για το 2026 για το EuroLeague στη Final Four της Αθήνας. Όλα αυτά συμβαίνουν με την ενεργοποίηση του e-bill. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 7 και 7.

άνοιξη. Θα είναι καυτή. Εν λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική.

0: Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο
1: enlefco.cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 20.

0: 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: 92.
5: CDFM 92.
4: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
6: Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας το πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό. Πομπός ή δέκτης. Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου. Ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
15: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Chris Isaac. Σάββατο 13 Ιουνίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Ο Ροκαμπίλι Κρούνερ με τη βελούδινη φωνή για πρώτη φορά στην Ελλάδα σε μια μαγευτική βραδιά. Εισιτήρια πληροφορίες releaseathens.gr more.com με την υποστήριξη του Release Athens.
17: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει.
0: Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
17: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Κανονικά 8 ζώα χάνουν το τρίχωμά τους την άνοιξη. Ε, έτσι δεν πρέπει και οι άνθρωποι να χάνουν τα περιττά κιλά. Λέω τώρα, λογικό.
19: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
20: Η καλή είδηση της ημέρας.
21: Μόλις τα 18 της χρόνια, η Άιρα Σατής προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Τα μικροπλαστικά. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.
22: Enlefko 84,7. Discover great music.
23: Ξεκινάμε Alternative.
24: Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον Εν Λευκό 87,7.
25: Ημέρα ξεκινάμε Alternative. Είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης μόνο γιατί ο Παναγιώτης Μενέγος απουσιάζει. Αύριο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στον αέρα του Εν Λευκό 87 και 7. 6956-615-877 μας στέλνει τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο enlevko.fm επίσης. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. 14 Μαΐου. Η Άγκυρα νομοθετεί τις γκρίζες ζώνες. Παρενόχληση πλοίου κοντά στην ΚΟ. Ο λόγος του θρόνου και η μάχη της εξουσίας. Έτσι μια φωτογραφία με τον Βασιλιά Κάρολο και την Καμίλα Μπόλους και κάτι από κάτω γεννής, ξέρω εγώ, αυλικούς, ένα περίεργο πράγμα. Υπόρους η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία, τα εφτράπελα με τη χρήση της από τους μαθητές. Αυτόματος έλεγχος όλων των αποδείξεων από ΑΔΕ μέχρι το τέλος του 2026 σε πλήρη εφαρμογή το νέο σύστημα. Γράφει εδώ η Καθημερινή και έχει και βάλει τέλος σε βιολογικά προγράμματα ο Μαργαρίτης Σχοινάς. Παράνομη προμήθεια με δικαστική βούλα της τράπεζας, η πρωτόδικη αλλά άμεσα εκτελεστή απόφαση του πολυμελούς πρωτοδικίου έκρινε παραπλανητική την ενημέρωση για μηνιαία χρήση 080. Υπεχρεώνει την τράπεζα να σταματήσει άμεσα την επιβάρυνση. Κωδικά ως αδειά όλο το Αιγαίο, απάντηση σε όλες τις προκλήσεις, λένε η εφημερίδα Τα Νέα. Δεν έχουν πιάσει ακόμα την επίσκεψη του Τραμπ στην Κίνα. Αυταρχικός κατήφορος, λέει η εφημερίδα των συντακτών, οι ολέθριες συνέπειες της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, βόμβες από Χρήστο Ράμο για υποκλοπές Τέμπη, όπου και ΠΕ και τον κρατικό αυταρχισμό. Στις επενδυτικό Big Bang για την Κρήτη του 2030, λέει ο ελεύθερος τύπος, τα ανθρωπόμορφα κτίνη της Χαμάς, λέει το μανιφέστο. Ορίζουν αυθαίρετα φαλοκρηπίδα διεκδικούν ελληνικά νησιά, λέει η Κόντρα Νιούς για τους Τούρκους. Πάει το απόστειλμα με τα βιολογικά μαϊμού. Πάρτε εκατομμύριων από επιτίδιους. Τέλος, όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας μετά το σκάνδαλο με τις πλαστές πιστοποιήσεις σε δίθεν παραγωγούς. Βέβαια, όλα αυτά τα τέλος, τα οριζόντια, που να την πληρώνουν και άνθρωποι που κάνουν σοβαρή δουλειά πάνω στην διατροφή μας. Τιμωρούν τους τίμιους, λέει. Νέα έσχη στα πόνερα του σκάνδαλου Ποκεπέτσι, το βλέπει η Δημοκρατία. Η κυβέρνηση των υποδίκων εξισώνει τα θύματα με τους απατεώνες. Αντί να τιμωρήσει υποδογματικά την εγκληματική συμμορία που ήδη εξέτρεψε και όλους που παρανόμησαν, καταργεί όλες ανεξαιρέτως τις επιδοτήσεις για βιολογικό κρέας και μέλι. Αυτά είναι στις πολιτικές εφημερίδες. Τώρα στα αθλητικά είχαμε την ήττα του Παναθηναϊκού. Μυθικό κάζο, λέει η Live Sport. Ολοκληρώθηκε το κατόρθωμα του Αταμάν και των παικτών του ΠΑΟ. Εκτός Final Four στο ΆΚΑ έμεινε το πιο ακριβό ρόστερ της Ευρώπης. Έχασε χθες από την Βαλένθια 17 πόντους στην Ισπανία. Στο χέρι του, λέει, ο Ολυμπιακός έχει την τρίτη θέση μετά την νίκη του κατά του Παναθηναϊκού στα play-off για τη δεύτερη θέση και το Champions League. Εκτός Final Four ο Παναθηναϊκός που έχασε και τρίτο παιχνίδι από τη Βαλένθια, τραγωδία. Στο πράσινο πατατράκ, λέει, το φως των σπόρων και τώρα στο χέρι του για τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο. Αυτά με την ανάγνωση του τύπου των πολιτικών και των αθλητικών εφημερίδων. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 87 και 7.

Ενδιαφέρον, έχει μια κοινοτική οδηγία που θα μπει και στην ελληνική νομοθεσία από το Υπουργείο Εργασίας, το διαβάζουμε στην Καθημερινή. Η νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και το τελευταίο δίμηνο αποτελεί αντικείμενο διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται ότι κάθε υποψήφιος εργαζόμενος θα πρέπει υποχρεωτικά να γνωρίζει το ακριβές ύψος ή το εύρος του μισθού προτού προσέλθει στη διαδικασία της συνέντευξης. Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση προκήρυξης θέσεων να είναι πλήρως ανεξάρτητες από το φύλο του υποψηφίου. Πρέπει ένας υποψήφιος πρωτού φτάσει στην έλευξη, δήλωσε ο Υπουργός, να ξέρει γιατί μισθό μιλάμε ή γιατί εύρος μισθού, δηλαδή από τόσο μέχρι τόσο. Σήμερα δεν το ξέρει, δεν το ξέρει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και αυτό που έχει βγει και από τις έρευνες είναι ότι αλλάζει ο μισθός ανάλογα με το φύλο και πολλές φορές και με την ηλικία. Οι προκήρυξεις θέσεων θα πρέπει απαραίτητος να είναι ανεξάρτητες ως προς το φύλο. Δηλαδή, μπορείς να υποβάλεις αίτημα για τη μισθολογική δομή, για το πώς αμείβονται όλοι οι εργαζόμενοι ακόμα, χωρίς να το προσωπικοποιείς συγκεκριμένα. Αυτό αυξάνει την πίεση, δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο υποχρεώσεων. Δηλαδή, τι σημαίνει και αυτό, άσχετο ότι μπορείς να ρωτήσεις στο λογιστήριό σου πόσο παίρνει ο καθένας ώστε να ξέρεις. Αυτό είναι κοινοτική οδηγία που πρέπει να περάσει άμεσα. Είναι υποχρεωτική και στις εθνικές νομοθεσίες, ώστε είναι μια κίνηση ώστε να εξαλειφθεί η ανισότητα των μισθών, κυρίως μεταξύ των δύο φύλων. Είστε εδώ στον Λευκούντα 7 και 7. Ακούτε Alternative σήμερα 14 Μαΐου του 2026.

Δεύτερη ρητουάλ από Πόλο Παν μαζί με την Beth Dyto στα φωνητικά. Έχουμε χρηματοκιβώτιο αύριο. Κληρώνει 15 Μαΐου. Στις 4 η μέρη κάνει το τηλεφώνημα, ψάχνει να βρει τον νικητή. Το χρηματοκιβώτιο έχει μέσα 8.080 ευρώ. 8.080 ευρώ σας περιμένουν να τα κερδίσετε. Τι πρέπει να κάνετε για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό? Είναι δύο πράγματα. Αφενός, το πρώτο είναι να στείλετε SMS το 19600 τη λέξη WIN. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή. Και το άλλο είναι, αν σας τηλεφωνήσει η μέρη αύριο Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, να της πείτε το ποσό, που είναι 8.080 ευρώ, και να το κερδίσετε. Επίσης, πρέπει να απαντήσετε στα 4 πρώτα τηλεφωνήματα. Μην καθυστερήσετε. Εκεί στις 4-5, βάλτε απλά το κινητό σας μπροστά και κοιτάτε το. Αυτό πρέπει να ξέρετε, το SMS στοιχίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά. Η γραμμή υποστήριξης είναι 214-214-80-20. Και το άλλο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι υπάρχει πάντα κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας και πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό. Είστε εδώ πάντα στον Λευκό 87 και 7. Είναι το Alternative.

Τρόια Σίβαν, One of Your Girls, εδώ στον Λευκό 7 και 7. Πάμε σε προθετικά μηνύματα. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους έναν online κόσμο γεμάτο δυνατότητες και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες, σκέψεις και στιγμές που χρειάζονται καθοδήγηση και υποστήριξη. Το TOZI, η νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, δημιουργήθηκε για αυτόν ακριβώς το σκοπό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση και προστασία. Με την ενότητα Κόσμος, οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από τα άρθρα, βίντεο και podcasts πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χρόνο να γράφουν ελεύθερα και το χώρο ότι σκέφτονται, και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον μπορούν να συνδεθούν άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα. Το TOZI είναι διαθέσιμο και στο App Store και τα Play Store, περισσότερα στο vodafone.gr. Μαζί μας επίσης είναι η ECO, μεγάλος χορηγός του ECO Rally Ακρόπολης. Δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου η ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους mile πόντους για τα μέλη του Eco Smile. Η Eco Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομίας και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Όλα αυτά συμβαίνουν μόνο στην Eco. Είστε εδώ στον Λευκό 7 και 7 με τους Deepest Mode. Πάμε μέχρι τις 9. Επιστρέφουμε εδώ στο Alternative.

0: Greek music. Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ.
1: Εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
3: cityfm92.gr.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
6: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
7: Η παραγωγή και ο σωρός διαβάσματος είναι 7 με 11.
8: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
9: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
10: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
11: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
12: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
13: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
12: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
13: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
12: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
13: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
1: CDFM 92.
0: Πιάσε το ρυθμό και... κράτησε τον.
1: Ρήματα Άτικα. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles and Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Άτικα. You at your best. Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Ο Αστέρας Βουλιαγμένης ανοίγει τη σεζόν με μια γαστρονομική εμπειρία στο Bagatelle Athens. 14 με 17 Μαΐου, ο Πάνος Ιωαννίδης και η Μπριγάδα του Όβιο, του εστιατορίου που επιλέγει ο οδηγός Μισελέν, συναντούν τον Τζουζέπε Στριπόλη, τον Bagatelle London, σε ένα δημιουργικό Four Hands. Το πιο ενδιαφέρον τραπέζι της Αθήνας στη Μαρίνα Βουλιαγμένης. Σάββατο και Κυριακή, ανοιχτά και μεσημέρι. Κρατήσεις στο bagatelle.com.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
15: Discover great music.

0: εν Λευκό 87,7.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative. Καθημερινά 7 με 10 το πρωί στον εν Λευκό 87,7.
2: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, σε όσους συντονίστηκαν και σε όσους συντονίστηκαν τώρα. Είναι το Alternative, είναι ο Σταύρος Διοσκουρίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Μένεγος απουσιάζει. Θα είμαστε πάλι αύριο εδώ μαζί. Πάμε μαζί καθημερινά μέχρι τις 10, 6, 9, 5, 6, 6, 15, 8, 7, 7. Μας στέλνετε τα μηνύματά σε Viber και σε WhatsApp. Μας βρίσκεται στο elefko.fm που είναι το site μας. Επίσης έχουμε και application και σε iOS και σε Android και εκεί μπορείτε να πληροφορήσετε τα πολύ ωραία πράγματα που κάνει ο σταθμός. Στην κίνηση τώρα δεν είναι πολύ ωραία η κατάσταση με το γνωστά ραντεβού στον Κηφισό, στις εξόδους της Αττικής Οδού. Βλέπω πολλή κίνηση εκεί γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Λεωφόρο Αθηνών και στα δύο ρεύματα έχει κίνηση. Και όπως μπαίνετε στην Αθήνα και όπως πάτε να φύγετε προς την Αθηνών Κορίνθου, στην άνοδο της Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη, αρκετή κίνηση έχει η Κηφισίας, η Μεσογείων, η Περιφερειακή του Ημιτού. Γενικά υπάρχουν πολλά κοκκινάδια εδώ στο χάρτη 14 Μαΐου του 2026. Έχει φυσήξει ένα αεράκι, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία. Από ό,τι φαίνεται η Αττική δεν απειλείται ακόμα με κάποιες βροχές. Βέβαια όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν ανάλογα με το πώς θα κινηθούν οι άνεμοι. Υπάρχει έτσι μια ανοιξιάτικη ανησυχία στον καιρό. Κατά άλλα όμως νομίζω ότι το Σαββατοκύριακο θα το περάσουμε εδώ με ηλιοφάνεια και έτσι και με μια όμορφη δροσούλα, γιατί μπήκαμε και λίγο απότομα στις ζέστες μετά από αυτό την παρατοταμένη με την παρατηρημένη χειμωνιάτικη κατάσταση. Και αν θυμάστε και αυτό το τη διακοπή που είχαμε στο τη διακοπή του χειμώνα στις πρώτες μέρες του Μαΐου. Λευκό 7 και 7, εδώ είστε πάντα συντονισμένες και συντονισμένοι.

Υπάρχουν πράγματα που γίνονται εδώ στο σταθμό. Έχουμε νέα ενότητα στην εκπομπή του Ρένου Χαραλαμπίδη, κυρίες και κύριοι. Ρένος and Guests, Παρασκευή 15 Μαΐου στις 11 ακριβώς. Ο Ρένος Χαραλαμπίδης θα έχει καλεσμένο στον αέρα του Ελληνευκού 87 και 7. Πρώτος guest, ο πολυσχηδής και πάντα επίκαιρος Κωνσταντίνος Ρήγος. Τον έχει περάσει και από το Alternative. Γεννημένος στην Αθήνα, με καταγωγή από τη Σύρο, ένας χορογράφος. Με πάρα πολλές δημιουργίες, με πάρα πολλές ομάδες και τώρα βρίσκεται στην εθνική λυρική σκηνή. Είναι ο διευθυντής του μπαλέτου. Από το 2018 θα περάσει εδώ από το Ρένο Χαραλαμπίδη. Θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η κουβέντα που θα έχουν. Το πάρτι έρχεται, ήδη έχουν αρχίσει και βγαίνουν και διάφορα βίντεο στα social. Λευκό Hot Spring Party, Σάββατο 23 Μαΐου, ο 2 Αθηνών. Βρείτε babysitter, ανθρώπους να κρατήσουν τα παιδιά, ανθρώπους να κρατήσουν εσάς γενικά, και ελάτε να τα πούμε. Θα είναι πολύ hot το πάρτι, όπως ακούγεται. Η καλύτερη DJ της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την πίστα. Προπόληση ταμείο 12 ευρώ με ποτό. Σάββατο 23 Μαΐου, 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2-2 Αθηνών. Το άλλο Σάββατο, πληροφορίες και εισιτήρια στο ελευκό.fm και στο ελευκό application. Too hot to handle for you είναι ο τίτλος. Εδώ είστε στον Λευκό 87 και 7. Ακούτε το Alternative. Επαναλαμβάνουμε και την ερώτηση για το Alternative Top 10. Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Σε ποια συναυλία θα θέλατε να τηλεμεταφερθείτε? Απαντάτε στο 6956-615-877 σε Viber και σε WhatsApp. Τις διαβάζουμε αύριο λίγο μετά τις 9.

Μια και λέμε τα πράγματα που κάνει ο σταθμό, την κυρία Κάτοικο Μπραντ αλλιώ, Κυριακή 17 Μαου, πικά παναλογικό ήχο και pure party vibes. Vinyl TJ sets από τον Λευκό 77 και το Κροντίνο Σπύρο Παγετάκη και η Βιγινία Τζιώτη μιξάρουν με τα βινίλια του σε ένα daytime party στο μαγαζί Feelings Αναστασίου Ζήνη 34 από τι 12 μέχρι τι 4. Στην Κυριακή έχει και τα προεόρτια του Pride, όπου και εκεί θα γίνουν πολύ ωραία πράγματα. Όσον αφορά τη μεγάλη γιορτή που θα έρχεται σε λίγες μέρες και αυτή στην Αθήνα. Επίσης, κάτι άλλο που πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι σήμερα έχει ένα πολύ ωραίο event. Αν σας βγάλει βόλτα στο κέντρο, ωραία θα αναβρεθείτε. Στο πλαίσιο του This is Athens, το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, θα έχει τον Daphne, που είναι ο Καριμπού με το άλλο του project, σε DJ set στην πλατεία Αβυσσινίας. Μαζί του θα είναι και ποιοι άλλοι DJs. Νομίζω κάτι 8.30 θα βγει το Daphne. Εκεί θα είναι ένα ωραίο ανοιξιάτικο βραδινό ραντεβού για σήμερα. Επίσης, επαναλαμβάνουμε, έχει μέσα το χρηματοκιβώτιο 8.080 ευρώ. 8.080 ευρώ είναι πολύ βασικό αυτό που πρέπει να ξέρετε, ότι αύριο κληρώνει λίγο μετά τις 4 ημέρες θα κληρώσει και θα τηλεφωνήσει. Βάλτε εκεί μπροστά το κινητό σας, περιμένετε το τηλέφωνο και πείτε το ποσό από 8.080 ευρώ. Το ποσό αυτό πώς το κερδίζετε? Στέλνετε SMS το 19600 και μπαίνετε στην κλήρωση. Γράφετε και τη λέξη win. 19600 τη λέξη win. 1 ευρώ και 36 λεπτά κάνει το μήνυμα. Γραμμή υποστήριξη 214-214-8020. Πρέπει να είστε πάνω από 18 για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό.

Περνάμε σε προθετικά μηνύματα. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σας περιμένει για να συστήσει το μέλλον της πόλης μας. Το The Hellenicon είναι ένας τόπος ανοιχτός για όλους. Σας προσκαλεί στον κήπο του Golden Hall για να επισκεφτείτε το The Hellenicon Discovery Zone. Φορώντας VR, θα ταξιδέψετε με drone πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας. Θα κάνετε βόλτα στο παραλιακό μέτωπο, ενώ θα περιηγηθείτε και στο The Hellenicon Park, ανεβαίνοντας πάνω σε Segway. Για άλλο το Μάιο, το The Hellenicon ζωντανεύει στον κήπο του Golden Hall. Μαζί μας είναι το Vodafone, πάντα στο Vodafone.gr μπορείτε να βρείτε αυτήν την δημιουργία του Ιδρύματος Vodafone, το Tozi, μια νέα εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί ώστε να βοηθάει τους εφήβους στην περιήγηση που κάνουν στο ίντερνετ με το κόσμο, στο MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα. Στην ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράψουν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται. Στο Ελίζα μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με γραμμή υποστήριξη και στο κόσμο μπορούν να μαθαίνουν μέσα από άρθρα, βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Περισσότερο στο Vodafone.gr. Μαζί μας είναι και το Φυσικό Αέριο Ελλάδας. Το Φυσικό Αέριο Ελλάδας, το οποίο κάθε Κυριακή από την Κυριακή και 24 Μαΐου έχει ειδικές ξεναγήσεις στο Μουσείο Φωταερίου για να μάθουν τα παιδιά πώς ξεκίνησε το φως στη χώρα μας. Μπαίνετε στον gazmuseum.gr κάθετος action για να κλείσετε τη θέση σας στην ξενάγηση. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. 6956 615 877, πάντα στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας στον Ελευκό 87 και 7.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες

0: φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροβλαστείο, μόκα, λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
7: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
6: Χρυσόραμα. Moments in time.
8: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορείς να κάνεις στο σκύλο ή τη γάτα σου.
9: Ένα στηρωμένο ζώο κινδυνεύει πολύ λιγότερο από την εμφάνιση ασθενειών απειλητικών για τη ζωή του.
8: Τα στηρωμένα ζώα δεν εκδηλώνουν προβλήματα συμπεριφοράς που σχετίζονται με τις γενετήσιες ζωμές. Με τη στήρωση περιορίζουμε δραστικά τον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό των ζώων συντροφιάς.
9: Είναι στο χέρι μας, στηρώνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας,
8: να καταφέρουμε να ζήσουμε σε μια χώρα χωρίς αδέσποτα και κακοποιημένα ζώα.
4: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική Γραμματεία για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς.
10: 92. 92.
11: CDFM 92.
10: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
12: Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία. Γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
13: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
14: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall. Μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
15: Release Athens 2026. Σάββατο 11 Ιουλίου. Πλατεία Νερού. Thievery Corporation.

0: Εισιτήρια προσφορές more.com releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
1: Στον κόσμο του Μπαρόκ, οι μεγαλύτεροι stars δεν ήταν οι τενόροι, ήταν οι κόντρα τενόροι. Φωνές εκρηκτικές, θεατρικές, σχεδόν εξωπραγματικές. Ο Μαξ Εμάνουελ Τσέντσιτς, ένας από τους κορυφαίους κοντρατενόρους παγκοσμίως, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε ένα γκαλά μπαρόκ γεμάτο πάθος, ένταση και δεξιοτεχνία. Μαζί με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, ζωντανεύει τη μουσική των Χέντελ, Βιβάλντι και Πόρπορα. Η μουσική που έκανε την Ευρώπη να παραλυρεί τον 18ο αιώνα επιστρέφει στο σήμερα. 23 Μαΐου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Το μπαρόκ πιο σύγχρονο από ποτέ. Megaron.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Άμα δεν έχεις εχθρούς, σημαίνει ότι δεν έχεις χαρακτήρα. Δεν έχεις χαρακτήρα.
3: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
4: Η καλή είδηση της ημέρας.
5: Μόλις τα 18 της χρόνια, η Άιρα Σατής προσπαθεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής μας. Τα μικροπλαστικά. Περισσότερα στο enlefko.fm. Στείλτε μας την καλή σας είδηση στο info@enlefko.fm.

Μόμπι, το περιμένουμε και το καλοκαίρι στο πολύ γνωστό Winders My Heart Feel So Bad. Λευκό 87 και 7, 14 Μαΐου του 2026. Πάμε να δούμε λίγο τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα. Τι συμβαίνει με το επιτελικό κράτος. Όχι τα πρωτοσέλιδα, τα site, συγγνώμη. Στο lifeo.gr, τι συμβαίνει με το επιτελικό κράτος, κεντρικό άρθρο. Από τη μεσονική Μπολόνια στους ουρανοξύτες της Αθήνας, ένα άρθρο έτσι, για την αρχιτεκτονική. Και η συγγραφέα πίσω από τα μπούτια και διανόηση. Θερμή υποδοχή στη Τζιπίνγκ στον Ντόναλντ Τραμπ. Πρέπει να είμαστε τέριοχοι αντίπαλοι στο News 24-7. Υποκλοπές η αντιπολίτευση φέρνει στη Βουλή το θάψιμο της υπόθεσης. Διαβάζω στα κεντρικά θέματα. Απόψε επίσης ο δεύτερος ημιτελικός με την Κύπρο της Eurovision. Στην Καθημερινή το κλεμμένο Fiat που οδήγησε στα έχνη των ληστών για τη ληστεία στην κάτω τη Θωρέα. Θερμή υποδοχή σε Τραμπ. Να είμαστε τέριοχοι αντίπαλοι. Επιμένουν, λέει, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία τελειώνει. Πούτιν και Τραμπ, σενάρια λήξη σύγκρουση στην Ουκρανία τροφοδοτούνται από την ίδια την ρωσική ηγεσία. Στο βήμα.gr, εντυπωσιακή υποδοχή στον Τραμπ από το ΣΥ, πρέπει να είμαστε εταίροι και όχι αντίπαλοι, το ίδιο θέμα. Και επίσης η Τουρκία ταράζει τα νερά και τους εθέρες του Αιγαίου. Συνάντηση Τραμπ και ΣΥ στο Πεκίνο και είπα πρέπει να είμαστε εταίροι όχι αντίπαλοι, λέει και ναυτεπορική. ΦΠΑ, φόροι μείωση προστίμων και επιστροφή χρημάτων σε επιχειρήσεις, οι αλλαγές που προωθούνται και ο ΟΣΑ πρωτιά της Ελλάδας στις αυξήσεις του εισοδήματος νοικοκυριών. Το δέλτα τρίμηνο του 2025. Μάλιστα. Ελευκό 87 και 7, είστε εδώ πάντα στο Alternative. Πάμε να ακούσουμε Floor Cry και Happy Together.

Έχει πάρα πολλές ταινίες σήμερα που βγαίνουν στους κινηματογράφους. Να δούμε πώς θα τις πούμε όλες αυτές, αλλά να τις περάσουμε έτσι μια γρήγορη. Έχει βγαίνουν και τα δύο τα Top Gun, καταρχάς, με τον Tom Cruise, για κάποιο λόγο έτσι επαιτειακό, για να πάτε να τα παρακολουθήσετε μαζί, να πετάξετε στους εθέρες. Έχουμε ντοκιμαντέρ διάφορα, ένα ελληνικό για την Ιερά Οδό. Η Ιερά Οδό 21 χιλιόμετρα, που έτσι συνομιλεί η αρχαία λειτουργία του δρόμου με την τωρινή. Έτσι, ένα πρωτότυπο ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία Νικολέτας Παράσχη. Έχουμε και ντοκιμαντέρ και για του Iron Maiden, τον Burning Ambition, του περιμένουμε και στην Αθήνα. Είναι μια αναδρομή σε ολόκληρη την καριέρα 50 χρόνων των Iron Maiden μέσα από αρχαϊκό υλικό, συνεντεύξεις θαυμαστών και την αφήγηση των ίδιων των μελών του συγκροτήματος. Στην μια γκρίζα ζώνη, κλασική περιπέτεια, μια νεαρή δικηγόρο συνεργάζεται με δύο κορυφαίους μυστικούς πράκτορες για να φέρουν πίσω ένα τεράστιο ποσό που καταχράστηκε ένας αδίστακτος επιχειρηματίας σε μια αποστολή που μοιάζει εκατόρθωτη. Γκάι Ρίτσι στη σκηνοθεσία, Τζέικ Τζίλεγχαλ, Χένρι Κάβελ και Ρόζαμαντ Πάικ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Έχουμε στη Σινεφίλ προτάσεις το τροχόσπιτο, Σουζάνα Κιρτσνέροβα, η σκηνοθέτρια, road movie γλυκό πικρής επίγευσης, γραμμένο με ευαισθησία και σκηνοθετημένο με τρυφερότητα μικρής εμβέλειας, σε κερδίζει με την αβίαστη αλήθεια των χαρακτήρων του, με έτσι καλές κριτικές αυτή η συνεφίλ πρόταση. Στο «Η πόλη της ζωής και του θανάτου» μας έρχεται το 2009, Τσουν Λου, το Δεκέμβριο του 1937, κατά τη διάρκεια του Ιαπωνικού πολέμου, τα Ιαπωνικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αγκίν, πρωτεύουσα της Κίνας. Αυτό αποκολουθεί, είναι μια από τις μεγαλύτερες σφαγές της σύγχρονης ιστορίας, με νεκρούς που ξεπερνούν τους 300.000, πολύ σκληρό, αλλά και έτσι με ένα εικαστικό άγγιγμα. Αυτόματος τηλεφωνητής, γαλλικό, του Φαμπιέν Γκοτέ, ο Μπατίστ, ένας ταλαντούχος μίμος, δέχεται μια συνήθιστη πρόταση από ένα διάσημο συγγραφέα. Θα απαντάει στο τηλέφωνο του προσποιούμενος ότι είναι εκείνος. Σύντομα τα πράγματα θα μπερδευτούν, καθώς θα αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες. Έτσι, ευχάριστο. Γαλλική κομεντή. Ανάμεσα σε τρεις ζωές, με τη Σόφι Χάιντ, με Ολίβια Κόλμαν, Τζον Λίθγου. Η Χάνα, με το μη διαδικό εφηβικό παιδί της Φράνσης, επισκέπτεται τον ανοιχτά ομοφυλόφιλο πατέρα της Τζιμ στο Άμστερνταμ. Όλο αυτό έτσι θέλουν να μείνουν εκεί μαζί και θα ταραχτούν και οι τρεις με αυτή την παρουσία τους στον ίδιο χώρο. Για σένα, με Αλεσάνδρο Αρανάντιο, όταν ανακαλύψει στα 40 του ότι πάσχει από πρώιμο Αλτσχάιμερ, ο Πάουλ θα προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά με τον 11χρονο γιο του και να συμφιλωθεί με τη νέα πραγματικότητα. Mountain Patrol επίσης, ντοκιμαντέρ, μετά τη δολοφονία ενός εθελοντή προστασίας της Θιβετιανής Αντιλόπης, ένας νεαρός δημοσιογράφος αποστέλλεται στο Πεκίνο, από το Πεκίνο στα βουνά του Θιβέτ, για να καλύψει την ιστορία της ενόπλης ομάδας του, η οποία κυνηγά τους αδίστακτους λαθροθύρες. Περιπέτεια είναι, δεν είναι ντοκιμαντέρ, απλά έχει ντοκιμανταρίστικα στοιχεία και με μπέρδεψε. Επίσης και για τις μικρές και για τους μικρούς μας φίλους, το τάξη, το τραγούδι της μικρής Φάλαινας. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ για τους Iron Maiden, το ντοκιμαντέρ για την Ιερά Οδό, τα Top Gun ξαναβγαίνουν, γκρίζα ζώνη Γκάι Ρίτσι, για σένα ισπανικό κοινωνικό δράμα, αυτόματος τηλεφωνητής κωμωδία από τη Γαλλία, το τροχόσπιτο, η Σινεφίλ, η ανεξάρτητη νότα της εβδομάδας, και έχουμε και την επανέκδοση αυτό της πόλης της ζωής και του θανάτου από το 2009. Αυτές είναι οι ταινίες που μας απασχολούν σήμερα 14 Μαΐου του 2026. Είμαστε και σε κατάσταση κανόν, θα μεταδίδουμε και από εκεί τα γεγονότα εδώ στο Latin Native.

5η 14 Μαΐου του 2026, αυτό ήταν το Λατένα Τριβιά σήμερα. Αύριο θα είμαστε σύσσωμοι, θα είναι μαζί και ο Παναγιώτης Μένεγος. Περνάμε σε προωθητικά μηνύματα. Μαζί μας πάντα είναι η Vodafone με το εφαρμογή Τόζι. Δίνεται η δωρεάν εφαρμογή στο ιδρύματος Vodafone. Οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Γιατί μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 1454 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση όσα χρειάζονται για να εξερευνήσουν τον ψηφιακό κόσμο με σιγουριά. Είναι διαθέσιμη σε App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr. Μαζί μας επίσης πάντα είναι το Φυσικό Αέριο Ελλάδας, το οποίο οργανώνει ξεναγείς για να μάθουν οι μικροί και οι μεγάλοι μας φίλοι πώς ξεκίνησαν όλα με το φως σε αυτή την πόλη και σε αυτή τη χώρα. Μέσα από το Μουσείο Φωταερίου θα μπορείτε να μάθετε και πολλά πράγματα στην Τεχνόπολη. Ξεκινάνε και ειδικές δράσεις για παιδιά από 24 Μαΐου την Κυριακή. Μπείτε στο gazmuseum.gr για να μάθετε πολλά περισσότερα. Μαζί μας επίσης είναι και το Διελλήνικο, είναι η εμπειρία η οποία μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σας περιμένει για να συστήσει το μέλλον της πόλης μας. Στο Διελλήνικο Park και ζωντανεύει μπροστά μας με μια επίσκεψη στο Golden Hall για το Διελλήνικο Discovery Zone, μια μοναδική διαδραστική εμπειρία. Θα βρίσκεται όλο το Μάιο στην κήπο του Golden Hall και σε περιμένει να γνωρίσεις ένα τόπο για όλους.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Ξέρεις που θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
5: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
6: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
7: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
8: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
7: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
9: Φανά! Φεύγω!
10: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
11: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
12: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.

0: Sarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, ο Δίο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και οι πιο

0: Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείται μαζί σας.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
5: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81041. 22610 81041.

ήφιστε το καλοκαίρι, τις ζεστές ημέρες, εκεί τις πολύ ζεστές ώρες, το μεσημεράκι, να έχουμε όπου υπάρχει ένα σύννεφο παραπάνω, να υπάρχει ας πούμε και μια τοπική βροχή. Κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα σήμερα. Ήδη έριξε κάποιες ψυχάδες το πρωί. Τώρα κατά τη διάρκεια της ημέρας ενδέχεται να έχουμε κάποια βροχή τοπική κτλ. Μάλιστα η πρόβλεψη του καιρού λέει ότι θα έχουμε μια αστάθεια για τις επόμενες ημέρες. Εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί να πέφτουν κάποιες ψυχάλες. Πάντως το θερμόμετρο θα είναι ψηλά και σήμερα γύρω στους 23 με 24 βαθμούς. Το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός με θερμοκρασίες στους 26-27 και σχεδόν στους 30 βαθμούς. Οι άνεμοι θα είναι νοτιάδες και συνέχεια δυτικοί, αρκετά ισχυροί όλες τις επόμενες ημέρες. Είμαστε εδώ στον CTFM στους 92. Έτσι ακριβώς όπως κάνουμε κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Να που φτάσαμε στην Πέμπτη 14 του Μάη. Σήμερα Πάνος Καρβούνης στο μικρόφωνο. Το τηλέφωνο μας 2261 081 041. Πολλές καλημέρες σε όλους.

Αυτό είναι το πολύ ωραίο cover της Kid Moxie για το Big in Japan, τον Alphaville, και λίγο πριν με συντρόφευση τα σχόλιά μας για τον καιρό, αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με ένα καλοκαίρι βροχερό, Summer of Rain του Ben Goa. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης. Αριστοτελία, Θεράπων, Ισίδωρος, Ισιδώρα, Λέανδρος, Λεάνδρα, υπέροχα ονόματα, χρόνια τους πολλά. Είστε κι εσείς από τους τυχερούς που έχετε κάποιο μπούκωμα, τίποτα αλλεργικό αυτή την εποχή που είναι, ας πούμε, σε έξαρση όλα αυτά τα φαινόμενα. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν είστε από τους τυχερούς που παίρνετε και κάποια αντισταμινικά χαπάκια, τα οποία τις περισσότερες φορές σου φέρνουν και μια υπνηλία, ας πούμε, και μια χαλάρωση. Είμαστε λίγο σε μια τέτοια φάση τώρα. Τέλος πάντων, για να είστε εδώ μαζί μας καθημερινά, θα πρέπει να συντονιστείτε στους 92 των FM για να μας ακούσετε από το ραδιοφωνό σας. Αν θέλετε να μας ακούσετε ιντερνετικά, ξέρετε τον τρόπο ή μάλλον τους τρόπους. Αρχικά από τον υπολογιστή σας μπαίνετε στο site του σταθμού cityfm92.gr. Live streaming από live24.gr και radiohype.gr. Για τις άλλες έξυπνες συσκευές σας, tablet, smartphone κτλ. Υπάρχει αυτή η εκπληκτική εφαρμογή της Radio Player που μπορείτε να την κατεβάσετε δωρεάν από App Store ή Google Play. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα μέσα από τα social, επικοινωνία και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Η διεύθυνσή μας ηλεκτρονική ctfm92@gmail.com.

Too Sweet, το Hozier και λίγο πριν ο Teddy Swims και το You've Got Another Thing Coming. Δεν είναι καλή μέρα για τους φίλους των πράσινων σήμερα, μιας και ο Παναθηναϊκός αποκλείστηκε χθες στο μπάσκετ από το Final Four σε αυτή την σειρά των αγώνων για να έχουμε την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας. Τα παιχνίδια έγιναν 5, επέστρεψε στη Βαλένθια που τελικά έχασε. Δεν ήταν καθόλου καλός ο Παναθηναϊκός στο μάτς το χθεσινό. Οπότε μία ελληνική ομάδα θα έχουμε στο φετινό Final Four της Ευρωλίγκα στην Αθήνα και ευχόμαστε να τα πάει καλά και γιατί όχι να σηκώσει και την κούπα ο Ολυμπιακός. Μην ξεχνάτε ότι γενικότερα εδώ στην παρέα μας έχουμε τις μεταδόσεις των Λευκό. Κάθε πρωί ξεκινάει η μέρα μας με τους Λατέρατιβ, δηλαδή τον Παναγιώτη Μένεγο και τον Σταύρο Διοσχουρίδη. Το απόγευμα από τις 6 και μετά έχουμε τον Μάκη Παπασημακόπουλο, στις 8 το βράδυ την Εύα Θεοτοκάτου. Σήμερα, μεταξύ διαφόρων άλλων, έχουμε να θυμηθούμε και σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής ή που έχουν τα γενέθλιά τους ή που έφυγαν από την ζωή. Δύο τεράστια ονόματα για το χώρο της μουσικής γενικότερα αλλά και το είδος που υπηρέτησαν. Έφυγαν από την ζωή. Καταρχήν ο τεράστιος και one of a kind Frank Sinatra έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή και είναι μια μοναδική περίπτωση καλλιτέχνη που πραγματικά έκανε τόση τεράστια επιτυχία επί πολλές δεκαετίες, μακρόχρονη και επιτυχημένη καριέρα στον κόσμο του θεάματος και ακροάματος. Υπήρξε επίσης και ηθοποιός. Οι πωλήσεις του ξεπερνούν τα 150 εκατομμύρια δίσκους. Έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ου αιώνα. Για τους θαυμαστές του εξακολουθεί να παραμένει η φωνή. Μεγάλες του επιτυχίες ακόμη και σήμερα τραγουδιώνται, διασκευάζονται ή εμπνέει καλλιτέχνες ακόμη και στις μέρες μας. Μια τεράστια προσωπικότητα πραγματικά ο Φρανκ Σινάτρα. Έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές για αυτόν, έχουμε διαβάσει τις βιογραφίες, το έχουμε δει όλα τα ντοκιμαντέρ τα οποία έχουν κυκλοφορήσει. Ένας τρομερός καλλιτέχνης ο οποίος άνοιξε δρόμους πραγματικά, ήταν ο πρώτος ας πούμε που έκανε όλα αυτά που στη συνέχεια τις επόμενες δεκαετίες έκαναν όλοι οι άλλοι. Η φωνή σήγησε για πάντα 14 του Μάη του 1998 στο Λος Άντζελες. Ένα από τα εμβληματικά του τραγούδια είναι αυτό εδώ, σε ένα φρεσκασμένο edit, Strangers in the Night.

Doobie Doobie Doo. Ο φρελικός Φράγκι, ο οποίος σίγουρα είχε καλύτερο παρεάκι από το δικό σας και το δικό μας, τη θρηλυκή Rat Pack, με όλα αυτά τα σπουδαία ονόματα που έκαναν και τρομερή παρέα και έχουν μείνει στην ιστορία. Άλλο ένα όνομα για να πάμε και στο break που μνημονεύεται σήμερα σε διαφορετικό είδος μουσικής, αλλά διέπρεψε και ενέπνευσε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες αργότερα, ο βασιλιάς των blues, ο B.B. King, ο Riley King, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα τεπώνυμο, που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2015 στο Las Vegas, ηλικία 89 ετών, τεράστια καριέρα, πραγματικά. Το περιοδικό Rolling Stone τον έχει κατατάξει στην έκτη θέση με τον κατάλογο των 100 μεγαλύτερων κιθαριστών όλων των εποχών. Ο Riley King, όπως ήταν το πραγματικό του όνομα τεπώνυμο, είχε γεννηθεί στο Μπερκλέρ, σε μια βαμβακοφυτεία κοντά στην πόλη Ιταμπένα της πολιτείας του Μισισίπι. Εδώ μια τρομερή συνεργασία με τον Eric Clapton, Rock Me Baby. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: Όχι αγάπη μου. Όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
4: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
3: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
6: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Το Gazette παρουσιάζει Lee και Lee, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Lee και Lee, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
9: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
10: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
9: Χρυσόραμα. Moments in time.
11: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: 92.
1: 92.
0: CDFM 92.
1: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

σήμερα, κάνε αυτό που είναι να κάνεις και άσε τα δάκρυα για την επόμενη. Save your tears for another day of weekend. Αισιόδοξο το λες το μήνυμα. 10:42, 5η 14 του Μάη, ζέστη αλλά και με κάποιες ψυχάλες και πιθανότητα βροχής από το μεσημέρι και μετά, και αστάθεια τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τα καιρικά. Πάνω Σκαρβούνη στο μικρόφωνο, εδώ είμαστε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site cdfm92.gr. Το πρώτο θέμα γενικότερα από ό,τι βλέπουμε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό είναι τα όσα συμβαίνουν με τη συνάντηση κορυφής ανάμεσα στους δύο ισχυρούς, τις δύο ισχυρές χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα, Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες, για την παγκόσμια ηγεμονία. Ξαναμοιράζουν τον κόσμο. Μάλιστα, είχε ενδιαφέρον γιατί η πρώτη συνάντηση και όλα αυτά που είπε ο Κινέζος πρόεδρος, μάλιστα, είχαν να κάνουν με την αρχαία Ελλάδα. Ο Xi Jinping παρομοίασε την Κίνα με την Αθήνα και τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σπάρτη στην πρώτη συνάντηση των ηγετών στο Πεκίνο. Όλο αυτό έχει να κάνει με την περίφημη παγίδα του Θουκυδίδη. Πήγαμε λοιπόν αρχαιοελληνικά και ιστορικά στις πρώτες επαφές. Τα δυτικά μέσα ενημέρωσης επικέντρωσαν στις εμπορικές συμφωνίες που προσπαθεί να πετύχει ο Τραμπ στη συνάντηση με τον Xi Jinping επί κινέζικου εδάφους και την εξασφάλιση των εξαγωγικών γεωργικών προϊόντων όπως της σόγιας και του βοδινού κρέατος προκειμένου να αντισταθμίσει τον εγχώριο πληθωρισμό. Βέβαια, έγινε και αυτό το πολύ ωραίο. Πριν την αναχώρησή του, ξεκαθάρισε ότι η προτεραιότητά του στις συζητήσεις για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν δεν είναι η οικονομική κατάσταση των Αμερικανών, η οποία ποσώς τον ενδιαφέρει, όπως είπε χαρακτηριστικά. Την ώρα που όλο ένα και περισσότερο μεγαλώνει η αντίδραση και η δυσπιστία σε όλα αυτά που κάνει, ειδικά με τον πόλεμο, γιατί σου λέει άλλα ήρθες να κάνεις εδώ πέρα, εδώ έχουν ανεβεί οι τιμές, υπάρχει αύξηση στα καύσιμα, ο πληθωρισμός ανεβαίνει κτλ. Φανταστείτε τώρα όταν τα λέει για τους ίδιους πολίτες της δικής του χώρας, όταν τους έχει υποσχεθεί άλλα, φανταστείτε τι ακριβώς ισχύει για τους πολίτες όλων των υπολείπων χωρών, όλου του υπόλοιπου κόσμου, που ανησυχεί βέβαια για τις επιπτώσεις. Πάντως γενικότερα ενωτικός ήταν ο Κινέζος πρόεδρος, ο οποίος είπε, ας πούμε, εντάξει, να μην έχουμε αντιθέσεις και τα λοιπά, να είμαστε μαζί, ο κόσμος μας χωρά όλους. Γι' αυτό ακριβώς έφερε και ως παράδειγμα αυτό το αρχαιοελληνικό, πήγε ας πούμε στην ιστορία, στα ιστορικά του Θουκυδίδη πίσω. Πάντως, μιας και είπαμε για τις επιπτώσεις και όλα αυτά τα οικονομικά, μια ματιά να ρίξει κανείς στους τίτλους των εφημερίδων σήμερα ή στα site, στην ουσία βλέπει αυτά που ζούμε κάθε μέρα. Ακρίβεια και ελλείψη προϊόντων έχουμε, ακρίβεια και αβεβαιότητα γονατίζουν τα νοικοκυριά, είναι και το κυρίαρχο θέμα που φαίνεται να βγαίνει και από τις δημοσκοπήσεις που βγαίνουν καθημερινά. Η κυβέρνηση φταίει για την ακρίβεια. Είναι σαφέστατο το μήνυμα που στέλνουν οι πολίτες για όλα αυτά που συμβαίνουν, που τα έχουμε πει, τα έχουμε αναλύσει τόσες φορές εντωμεταξύ, όπου λύσεις δεν βλέπουμε, δεν υπάρχουν, και με όλο το πολιτικό σκηνικό που υπάρχει, που είναι σε αναβρασμό με τα καινούργια κόμματα και με την ατμόσφαιρα που θυμίζει προεκλογική ατμόσφαιρα, και κάποιοι λένε για τις εκλογές που θα έχουμε το φθινόπωρο. Μένει να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε και πώς θα κινηθούν τα πράγματα.

Kevin Parker, a.k.a. Penny Mbala. Dracula, το καινούριο του έτσι και πολύ ωραίο άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει, μεγάλη επιτυχία. Τι πιο σύνηθες. Οι φοιτητικές παρατάξεις δεν ανακοίνωσαν ούτε φέτος ενιαία αποτελέσματα για τις φοιτητικές εκλογές. Δεν κατάφεραν ούτε φέτος να εκδώσουν κοινά αποτελέσματα οι φοιτητικές παρατάξεις. Εγώ απορώ, ας πούμε, γιατί και τις κάνουν αυτές τις εκλογές. Δηλαδή, έχουν κανένα νόημα πια. Μόνο η ΔΑΠ δίνει την πρωτιά στον εαυτό της, αλίμονο, ενώ πανσπουδαστική και ΑΚ συμφωνούν στο ότι την πρώτη θέση καταλαμβάνει η πανσπουδαστική κοινή συνεργασίας. Και στον απόϊχο όλων αυτών που συνέβησαν, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε επιθέσεις προβοκατόρικες, όπως καταγγέλλεται, επίθεση με ρόπαλα, με καδρόνια, κατά μέλος φοιτητικής ομάδας, με συλλήψεις, 39 συνελήφθησαν, αφέθηκαν ελεύθεροι. Άλλη μια φορά είδαμε τέτοια περιστατικά να συμβαίνουν, ειδικά στο Αριστοτέλειο, στην Θεσσαλονίκη. Ωραία πράγματα γενικότερα με τους φοιτητές, έτσι και να περνάει η ώρα.

Η Celeste, Stop This Flame, και λίγο πριν ένα classic που ταιριάζει με τις μπόρες που περιμένουμε, Summer Rain, Belinda Carlisle. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα εδώ στον CDFM στους 92 και το μενού σήμερα από τα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέπ Έρκυρα και σήμερα στην ουσία θα σας λύσει τα χέρια. Δελφών 53 87 035, υπάρχει και delivery από τις 12 μέχρι και τις 3.30. Σήμερα λοιπόν οι ιδέες και οι προτάσεις που υπάρχουν από τα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέπ Έρκυνα είναι λαζάνια, γάβρος τηγανιτός με χόρτα, κοτόπουλο με μπάμιες, πατάτες ο γρατέν, μπριάμ και τυρόπιτα και οι απαραίτητες σαλάτες. Άλλη μια μέρα, άλλο ένα υπέροχο μενού από τα μαγειρευτά φαγητά της Κινσέπ Έρκυνα, αδελφών 53 87 035. Η Amy θα μας πάει μέχρι το break, You Know I'm No Good, και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε με δεύτερη ώρα.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, το National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
6: Φανά, φεύγω.
7: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
10: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
11: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
12: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
13: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
14: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
13: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
15: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
16: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
17: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσεις μαζί μας την

Σταύρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.

Χαρακτηριστική φωνή του David Byrne και οι ηχογραφητικές του κινήσεις επίσης που είχαν γίνει must πριν από πολλά χρόνια πριν εφεύρεθεί ο όρος viral. Και τεράστια καριέρα με τους Talking Heads, ένα πολύ δυνατό όνομα στο χώρο της μουσικής γενικότερα. Έχει γενέθλια σήμερα, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1952 στην Σκωτία. Στους Talking Heads ήταν από το 1975 μέχρι το 1991, πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες με αυτούς. Το όνομά του γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame μαζί με τον υπολείπων μελών των Talking Heads. Κέρδισε βραβείο Oscar το 2004 για τη μουσική που έγραψε για την τρομερή ταινία «Ο τελευταίος αυτοκράτορας» του Μπερνάρντο Μπερντολούτσι, μουσική που είχε γράψει μαζί με τον Ρίτσι Σακαμότο, μια σπουδαία προσωπικότητα για το χώρο της μουσικής, ο David Byrne, που θα έχουμε την ευκαιρία στην Ελλάδα να τον δούμε φέτος. 21 Ιουνίου θα εμφανιστεί στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος σε μια συνεργασία του Release Athens με το Νόστος Φεστιβάλ του Ιδρύματος. Ενώ το συγκεκριμένο remix που ακούσαμε για το κομμάτι Dance on Baseline το έχουν κάνει η Thievery Corporation, ο Rob Garza και οι υπόλοιποι, όπου τι πρωτότυπο και η Thievery φυσικά θα είναι εδώ το καλοκαίρι, αυτοί θα εμφανιστούν Σάββατο 11 Ιουλίου. Τι ωραία και γενέθλια για τον David Byrne και για το πότε θα εμφανιστούν το φετινό καλοκαίρι. 14 λεπτά και μετά τις 11, 5η 14 του Μάη. Μην ξεχνάτε, οι εκπομπές μας ηχογραφημένες μπορείτε να τις ακούτε on demand, όποτε και να θέλετε δηλαδή, στο Spotify ως podcast ή στο audio.com. Το link το βρίσκεται μέσα από τα social, στα social όπου ούτως ή άλλως επικοινωνείτε μαζί μας από εκεί και επικοινωνία φυσικά και σε Messenger, Viber και WhatsApp. Μην ξεχνάτε να στέλνετε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση ctfm92@gmail.com, το site του σταθμού ctfm92.gr. Πάμε να συνεχίσουμε. Καλημέρα σε όσους ήρθαν τώρα στην παρέα μας. Blair, Boys and Girls, ωραίο edit για τον Damon Albarn και την υπέροχη μπάντα τους.

κάποιος που δεν θα είναι το καλοκαίρι στο συναυλιακό στη χώρα μας, και ο Damon θα είναι, αλλά με τους Gorillaz βέβαια, όπου ήδη είναι sold out αυτό. Damon Albarn, τα δύο σπουδαία project του, και με τους Blur αλλά και με τους Gorillaz. 19 λεπτάκια μετά τις 11, το March του Γάζα. Ξεκινάει ξανά για να σπάσει τον αποκλεισμό. Η ειρηνική αποστολή μας συνεχίζεται δια θαλάσσης για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό και να παραδώσει την τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια, σημειώνει το Μάρτς του Γάζα Γκρίς. Μετά τα όσα είχαν συμβεί βέβαια πριν από λίγο καιρό, και πρόσφατα που αφέθηκαν ελεύθεροι επιτέλους οι δύο ακτιβιστές που κατήγγυλαν ένα σωρό βασανιστήρια που είχαν στις φυλακές του Ισραήλ. Εδώ μεταξύ έχει γίνει χαμός και με τα δημοσιεύματα των New York Times που καταγγέλουν βιασμούς και ξυλοδαρμούς και ένα σωρό άλλα πράγματα εναντίον των ανθρώπων που βρίσκονται στις φυλακές, Παλαιστινίων και άλλων. Καταγγελίες τις οποίες προσπαθούν να λιδωρήσουν οι Ισραηλινές αρχές. Σαλπάρει λοιπόν ξανά, όπως είπαμε, ο στόλος του Global Summit Flotilla από το λιμάνι της Μαρμαρίδας, στις ακτές της νότιο-δυτικής Τουρκίας. Η ειρηνική αποστολή μας συνεχίζεται δια θαλάσσης για να σπάσει τον παράνομο αποκλεισμό και να παραδώσει την τόσο αναγκαία ανθρωπιστική βοήθεια. Και αυτό παρότι, όπως είπαμε, είχαμε το εκείνο το ρεσάλτο που συνέβη, και μάλιστα σε ελληνικά χωρικά είδατε μια πειρατεία. Είναι όλες αυτές οι τακτικές που κάνει το Ισραηλινό κράτος. Και δεν είναι μόνο οι τακτικές αυτές που υπάρχει μια τεράστια ανοχή. Είναι και μεμονωμένα οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, παραδείγματος χάρη, στη χώρα μας για διακοπές. Έχουμε δει και άλλα τέτοια περιστατικά και τα έχουμε συζητήσει και το περσινό καλοκαίρι. Και είδαμε, μιας και λέμε για το Μάρτς του Γάζα, είδαμε και αυτό το τρομερό, το οποίο το καταγγέλουν οι ίδιοι, με έναν τύπο ο οποίος εμφανίστηκε ξαφνικά στα προπήλαια και επιτέθηκε λεκτικά σε θελοντές του Μάρτς του Γάζα Γκρίς. Δήλωσε ότι είναι στρατιώτης μάλιστα του IDF και ευχήθηκε βιασμούς. Υπέροχος ο κύριος, να τον χαίρονται οι κύριοι του κράτους του και όλοι οι υπόλοιποι που ανέχονται αυτές τις καταστάσεις σε άλλα κράτη, στην Ελλάδα αλλά και αλλού. Γιατί έτσι νομίζουν αυτοί οι κύριοι, ότι θα πηγαίνουν

Oasis, It's Better People, τώρα που επανενώθηκαν και έκαναν και αυτές τις θρυλικές συναυλίες επανένωση, έγινε χαμός. Χθες είχαμε απεργιακή κινητοποίηση της ΑΔΕΔΗ, είπαμε ότι συμμετείχαν πολλοί. Στην περιοχή μας είχαμε κινητοποίηση στο νοσοκομείο, εκεί όπου τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα. Μάλιστα, τη διοίκηση του νοσοκομείου Λιβαδιάς καταγγέλει η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών, καθώς όπως υποστηρίζει, αναισθησιολόγος υποχρεώνεται σε 48 ώρες συνεχή εργασία παρά τα όσα προβλέπει η νομοθεσία. Η Ένωση αναφέρεται σε εργασιακό μεσαίωνα με υπερεργασία και υπερεφημέρευση, εξαντλητικά ωράρια και μετακινήσεις που οδηγούν σε εργασιακή εξουθένωση τους γιατρούς των υποστελεχωμένων νοσοκομείων Λιβαδιάς και Θήβας. Τον τελευταίο καιρό έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες καταγγελίες να συμβαίνουν και στα νοσοκομεία της υπόλοιπης χώρας. Εδώ έχουμε άλλη μια καταγγελία λοιπόν που έχει να κάνει με το δικό μας νοσοκομείο, που ούτως ή άλλως τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα και γνωστά και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε γιατρούς. Και μάλιστα αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών ότι την ώρα που τα αιτήματα για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων προσκρούν στην αδιαφορία του Υπουργείου Υγείας και στην προσχηματική διαχείριση διοικήσεων, την ώρα που η επαρκή στελέχωση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων Λιβαδιάς και Θήβας παραμένει αιώνια ζητούμενο, την ώρα που η υπερεργασία και με εξαντλητικά ωράρια και μετακινήσεις και εφημερίδες οδηγεί τους γιατρούς στο ΕΣΥ σε εργασιακό μεσαίωνα, η διοίκηση του νοσοκομείου, αντί να πετύχει προσλήψη γιατρών, επιλέγει να υποχρεώσει σε 48 ώρες συνεχή εργασία αναισθησιολόγο του νοσοκομείου παρά τα όσα η νομοθεσία προβλέπει. Και τι γίνονται οι καταγγελίες και τι γίνεται? Τίποτα. Ο Άδωνης

η κυβέρνηση. Δεν τρέχει τίποτα, όλα είναι μια χαρά. Ο Ρόμπι Γουίλιαμς μαζί με τον Μαρκ Ρόνσον διασκευάζουν Charlatans. The only one I know. Πάμε σε break και επιστρέφουμε.

0: 92.
1: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
4: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
6: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων, more.com, gazarte.gr.
7: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
9: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
8: Χρυσόραμα. Moments in time.
10: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από το Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
1: 92.

Depeche Mode, Strange Love για το ξεκίνημα της τελευταίας μας ενότητας. 11:40 πρώτα λεπτά, 5η 14 του Μάη, πάνω σκαρβούνι στο μικρόφωνο. Τα σύννεφα σαν να γίνονται λίγο περισσότερα, σιγά σιγά. Περιμένουμε κάποιες βροχές από το μεσημέρι και μετά. Το τηλέφωνο μας 2261-081-041, το site του σταθμού ctfm92.gr. Αυτός ο μπλε γαλάζιος καρχαρίας που εμφανίστηκε στην περιοχή μας προκάλεσε ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Βγήκε στα ριχά σε παραλία της Βιωτίας, κάπου μπερδεύτηκε, έχασε τον προσανατολισμό του και βρέθηκε πάρα πολύ κοντά σε παραλία, νεαρό σε ηλικία από ό,τι λένε οι επιστήμονες. Είναι γνωστό το είδος του Blue Shark, το οποίο συναντάται συχνά στη Μεσόγειο, αλλά σπάνια εμφανίζεται τόσο κοντά στις ακτές. Αλλιώς λέγεται γλαυκοκαρχαρίας, είναι επιστημονική του ονομασία, και είναι ένας καρχαρίας της οικογένειας καρχαρινίδες που ζει στις τροπικές και εύχρακτες θάλασσες, αν και συνήθως οκνηροί, μπορούν να κινηθούν γρήγορα. Είναι ζωοτόκοι, γεννώντας 25 με 100 μικρά, τρέφονται με μικρά ψάρια και καλαμάρια, αλλά μπορούν να επιτεθούν και σε μεγαλύτερη ηλία. Σχηματίζουν κοπάδια διαχωρισμένα ανάλογα με το φύλο και το μέγεθος. Όπως είπαμε, στο πάνω μέρος έχει ένα χρώμα έτσι μπλε, γαλάζιο. Είδαμε αρκετά βίντεο και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν. Δεν εμπνέει ανησυχία, αλλά από εκεί πέρα είναι και λίγο περίεργο, όπως είπαμε, να υπάρχει, ας πούμε, πολύ κοντά σε παραλία εκεί στον Άγιο Νικόλαο, στην γενικότερη περιοχή, στα άσπρα σπίτια. Κάπου μπερδεύτηκε τώρα. Ελπίζουμε να βρει το δρόμο να επιστρέψει στα βάθη τα μεγάλα. Και μιας και λέμε για άγρια ζωή, είχαμε και αυτό το περιστατικό όπου τετ-α-τετ με λύκο στον ποδηλατόδρομο των Ιωαννίνων. Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε δει τέτοια άγρια ζώα να κατεβαίνουν πολύ χαμηλά και να έχουν στην ουσία επαφή εντός εισαγωγικών με ανθρώπους, αλλά είναι, και αυτό εδώ είναι πολύ, ας πούμε, περίεργο, που είδαμε το λύκο, ας πούμε, ο οποίος έτρεχε την ώρα που υπήρχαν στην περιοχή άνθρωποι και είναι σαν να μην τους έδινε και σημασία μάλιστα. Ένας λύκος λοιπόν έκανε την εμφάνισή του σε απόσταση αναπνοής από την πόλη των Ιωαννίνων, κινούμενος με άνεση σε ένα σημείο όπου καθημερινά αθλούνται και κάνουν τη βόλτα τους εκατοντάδες πολίτες. Για να μην πούμε και για άλλα πράγματα που βλέπουμε, εντάξει, τις αλεπούδες τις βλέπουμε πια, μπορεί να τις δούμε και στο κέντρο της πόλης, αγριογούρνα και ένα σωρό άλλα πράγματα. Είναι αυτά τα πράγματα, που οι καταστάσεις, τα περιστατικά που όλο ένα και γίνονται και περισσότερα με άγρια ζώα, να βρίσκονται μια ανάσα μέσα ακόμη και στο κέντρο της πόλης ή των πόλεων.

Ετών 56 από σήμερα, η υπέροχη, πολύ βραβευμένη Kate Blanchett, από τις πιο αγαπημένες ηθοποιούς γενικότερα και για μας αλλά και για όλο τον κόσμο. Kate Blanchett λοιπόν, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1969, Αυστραλή ηθοποιός, βραβευμένη με 2 βραβεία Όσκαρ. Το πρώτο είχε πάρει για την ταινία το 2013, Θλιμμένη Τζάσμιν, τον Blue Jasmine, και το Όσκαρ δεύτερου ρόλου για την ταινία του 2004, The Aviator, στο πλευρό του Λεωνάρντο Ντικάπριο. Η Blanchett έχει επίσης τιμηθεί με 4 χρυσές σφαίρες, 4 βραβεία BAFTA και 3 βραβεία Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών. Γεννήθηκε, όπως είπαμε, στην Αυστραλία, από Αυστραλή μητέρα και Αμερικανό πατέρα. Έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης στο Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης και υποκριτική στο Διεθνές Ινστιτούτο Δραματικής Τέχνης στο Σίδνεϊ, από όπου αποφύγει το 1992. Σπουδαία καριέρα, υπέροχη ηθοποιός, από τις πολύ αγαπημένες μας. Και είναι και στην επικαιρότητα, γιατί μαζί με τον George Clooney και τη Meryl Streep στηρίζουν ένα νέο σύστημα συνένεσης για την τεχνητή νοημοσύνη. Μάλιστα, όπως λέει, το RSL Media, όπως θα λέγεται, θα είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που θέλει να δώσει σε δημιουργούς και απλούς χρήστες έναν τρόπο να δηλώσουν και να δηλώνουν αν επιτρέπουν ή απαγορεύουν τη χρήση της εικόνας, της φωνής και των έργων τους από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης. Όπως καταλαβαίνετε, όλο αυτό έχει προκαλέσει πολύ έντονη συζήτηση γενικότερα στο Hollywood και γίνονται προσπάθειες προς αυτό. Και έχει ενδιαφέρον για το ότι και ο Peter Jackson, ο οποίος πρόσφατα στο Φεστιβάλ των Κανών βραβεύτηκε με το βραβείο για τη συνολική του προσφορά, αναφέρθηκε στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ένα θέμα, όπως καταλαβαίνετε, που το αντιμετωπίζουν έτσι με μεγάλη βαρύτητα οι θύνοντες της βιομηχανίας του θεάματος. Λέει ο Peter Jackson ότι από τη μία θα καταστρέψει, λέει, τον κόσμο, αλλά για μένα, λέει, στο σινεμά στην ουσία είναι ένα ακόμη ειδικό εφέ και έτσι θα πρέπει να το χρησιμοποιούμε όλοι μας, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τον κινηματογράφο. Μιας και είπαμε για το Φεστιβάλ των Κανών, να πούμε ότι συνεχίζεται με ωραία πράγματα εκεί που συμβαίνουν. Είχαμε την επετειακή προβολή 25 χρόνια μετά για το Fast and Furious. Μάλιστα, ο Vin Diesel είχε και μια πολύ συγκινητική επαφή με την κόρη του Paul Walker, ο οποίος δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Γενικά γίνονται πραγματάκια εκεί στο Φεστιβάλ των Κανών, το οποίο θα συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη. Πάμε να συνεχίσουμε και έχω να σας προτείνω μια ταινία που την είδαμε χθες το βράδυ και ήταν σε αυτή την τρομερή λίστα που λέμε συνέχεια πραγμάτων που θέλουμε να δούμε. Ταινία του 2024, δεν την είχαμε δει όμως. Ακούμε πρώτα όμως Three Sacred Souls Live For You.

yourself. You got to live for yourself. Free Sacred Souls. Λοιπόν, κάθε μέρα σχεδόν ασχολούμαστε με τον Τραμπ. Λογικό αυτό, με τα όσα γίνονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι με ένα σωρό πράγματα, από τον πόλεμο στο Ιράν, την συνάντηση τώρα που έχει με τον Κινέζο πρόεδρο κτλ. Μια προσωπικότητα που έχει προκαλέσει έντονα το ενδιαφέρον εδώ και δεκαετίες, με τα όσα έκανε επιχειρηματικά πρώτα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη ζωή του, με τις υπόνοιες που υπάρχουν με τους φακέλους Έπστιν, μέχρι να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέχρι ένα σωρό άλλα πράγματα. Πώς ξεκίνησε όμως ο Ντόναλντ Τζέι Τραμπ? Υπάρχει αυτή η υπέροχη ταινία που θέλαμε από καιρό να τη δούμε, αλλά δεν την είχαμε δει. Την είδαμε χθες το βράδυ. Λοιπόν, η ταινία λέγεται The Apprentice, είναι του 2024, σε σκηνοθεσία του Άλι Αμπάση και σενάριο του Γκάμπριελ Σέρμαν. Τι έχουμε εδώ τώρα? Η ταινία αυτή είναι βιογραφική ταινία και μας δείχνει στην ουσία τα πρώτα χρόνια, το πώς ξεκίνησε ο Τραμπ για να κάνει όλη αυτή την αυτοκρατορία που έκανε στο real estate, πώς βρήκε τρόπους να τα κάνει όλα αυτά, ποιον είχε ως μέντορα, πώς κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια που το έβαζε και η ίδια η οικογένεια, είτε ο πατέρας του είτε διάφοροι άλλοι. Είναι πραγματικά υπέροχη ταινία. Έχουμε εκπληκτικές ερμηνείες και από τον Σεμπαστιάν Σταν που κάνει τον νεαρό Ντόναλντ Τραμπ, αλλά ακόμη περισσότερο τον Τζέρεμι, από τον Τζέρεμι Στρόγκ, ο οποίος κάνει το ρόλο του Ρόι Κόν, ενός τρομερού δικηγόρου, ο οποίος έλυνε και έβαινε και ήταν μια τρομερή φυσιογνωμία εκείνες τις εποχές, ο οποίος μάλιστα είχε ξεκινήσει την καριέρα του από την εποχή του Μακάρθη στις Ηνωμένες Πολιτείες, που ήταν ο συνεργάτης του και μάλιστα είχε με διάφορα πράγματα που έκανε, είχε καταφέρει, ας πούμε, πάρα πολλούς ανθρώπους να τους κατηγορήσει, αν θυμάστε καλά, με τις τρομερές ιστορίες εκεί του περί μακαρτισμού, που κατηγορήθηκαν για ότι ήταν κατάσκοπο, ότι ήταν συνεργάτης των Σοβιετικών κτλ. Από τότε είχε ξεκινήσει την ιστορία ως συγκεκριμένος δικηγόρος για να φτάσει, ας πούμε, σε εκείνα τα χρόνια στα 70's και στα 80's να γίνει ένας θρυλικός δικηγόρος, ο οποίος κατάφερε να λύνει τρομερές υποθέσεις, να εκβιάζει στην ουσία όλους όσους ασκούσαν, ας πούμε, πήγαιναν στα δικαστήρια εναντίον πολύ μεγάλων ανθρώπων, οι οποίοι προέρχονταν και από τη μαφία μέχρι, ας πούμε, και από τους πλούσιους. Κατάφερε λοιπόν με πάρα πολλούς τρόπους να να τους σώζει και απέκτησε τεράστια φήμη και έγινε λοιπόν αυτός ο σπουδαίος δικηγόρος, ο οποίος μάλιστα είχε και διάφορα προσωπικά ζητήματα, ήταν ομοφιλόφιλος, όμως σε καμία περίπτωση δεν βοηθούσε το κίνημα το ομοφιλόφιλο, ας το πούμε έτσι, ίσα ίσα τους κυνηγούσε κιόλας, και μάλιστα στο τέλος της ζωής του πέθανε από AIDS. Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει και μια ξεχωριστή ταινία για τη ζωή του συγκεκριμένου, δηλαδή για τη ζωή του Ρόι Κόν. Είναι εκπληκτική ερμηνεία του Τζέρεμι Στρόγκ στο ρόλο αυτό. Ο Τζέρεμι Στρόγκ, ο οποίος τον αγαπήσαμε μέσα από το ρόλο του Κένταλ Ρόι στην τηλεοπτική σειρά Succession. Αυτός λοιπόν είναι ο μέντορας του Ντόναλντ Τραμπ και τον μαθαίνει όλα τα κόλπα που στη συνέχεια όχι απλά τα έμαθε, αλλά τον ξεπέρασε και τον μέντορά του, με αποτέλεσμα, ας πούμε, να του φερθεί και πολύ άσχημα στο τέλος της ζωής του, παρότι προσπαθούσε, ας πούμε, έτσι όπως έδειχνε, να το βοηθήσει, αλλά μάλλον έκανε το ακριβώς αντίθετο. Υπέροχος επίσης και ο Σεμπαστιάν Σταν στο ρόλο του Τραμπ, για το πώς έγινε αυτός που έγινε. Αδίστακτος, πραγματικά, πατούσε επιπτωμάτων για να εδραιωθεί στην καριέρα του στο real estate, και θα δείτε μέσα και για το πώς λειτουργεί στις μέρες μας. Δηλαδή, αν δείτε, ας πούμε, πώς ξεκίνησε, θα καταλάβετε και για το πώς λειτουργεί και στις μέρες μας, που έχει φτάσει να είναι ο πρόεδρος της υπερδύναμης. Αυτή η ταινία είναι πραγματικά υπέροχη, να τη δείτε. Λέγεται The Apprentice, σκηνοθεσία Άλι Αμπάση, παίζεται και στο Apple TV Plus, αλλά υπάρχει και στην Aeon TV. Λοιπόν, αυτά. Πάμε να συνεχίσουμε με Ray, Nightingale Lane. About the greatest heartbreak I've ever known. The song is called Nightingale Lane.

0: His lips were thin and beer stained and tear stained. Was a pain that made me cold and all. Up to the oceans I cried, I made of steel. Just like
1: Και να πούμε βέβαια ότι η συγκεκριμένη ταινία δεν άρεσε στον, εννοείται στον Τραμπ. Μάλιστα έχει ασκήσει και πιέσεις για να μην βγει στις αίθουσες γενικότερα. Πώς αλλιώς άλλωστε. Και είχε πει ότι σε καμία περίπτωση δεν ισχύουν αυτά που περιγράφει η ταινία κτλ. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα είμαστε ξανά εδώ, όλα μέσα από το site του σταθμού cdfm92.gr. Μεταδόση τον Λευκό το απόγευμα από τις 6 και μετά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε για την παρέα. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
1: City FM 92.
0: City on Web.
2: cityfm92.gr.
3: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Χομ, Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
6: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
5: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
6: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
5: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
6: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
7: Πάνα! Φεύγω!
8: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
9: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Arte.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ενλευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: 10 το βράδυ, Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας. City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: FM 92.
1: 92.
2: 92.
0: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
4: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
5: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
4: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου. Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054

0: Υπουργείο Υγείας.
1: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα. Μπουφίδου 27 στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
2: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
1: Χρυσόραμα. Moments in time.
3: Το Gazette παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
4: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
7: 92
8: CDFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκτεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
3: Ή ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery, πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: kazarte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
2: Οι παραγωγικές ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
3: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
4: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
5: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
6: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
7: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
8: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
9: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
10: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
2: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
3: Τη ζωή του για ένα δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Το Γκαζάτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
0: 92 CDFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92.
3: City FM 92.
4: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για

0: χώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
2: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
3: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
4: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
5: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
4: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
6: Φανά! Φεύγω!
7: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
8: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή. Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece. Η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.
9: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
10: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
9: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
10: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
9: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
10: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-77-37-37.
11: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
12: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
13: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.

0: cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
1: Got me singing Georgia. I'd do anything for you.

0: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
1: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
0: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
2: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
4: 92. CDFM 92.
5: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

Πάντως. City FM. Ψυχαγωγία. Μουσική. Happenings. Εδώ θα τα ακούσεις όλα. City FM. Your number one choice.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92. City on Web.
1: cityfm92.gr. Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ. No.

0: kasarta.gr.
1: Sorry, I was enjoying too much.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: CDFM 92. Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας. 92.
2: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
4: From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing. From the labyrinth beyond time and space seeks his way out to a clearing.

0: Citian Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ. No God.

0: Arte.gr.
1: I'm sorry, I was enjoying too much.
0: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr.
2: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
3: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
4: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
3: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
4: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
3: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
4: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261 77 37 37.
5: Αυτή η άνοιξη θα είναι καυτή. Λευκό Hot Spring Party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική για να λιώσουν.

0: Ρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle.
1: City FM 92.
2: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: Νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα μπούμ! Επιτέλους έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού Μόκα Μπούμ, αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα. Ζαχαροπλαστείο Μόκα. Λιβαδιά τζελάτο Μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
1: Η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό. 5η 4 Ιουνίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Τάνια Τσανακλίδου, Γιώτα Νέγκα, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Ένα μεγάλο αφιέρωμα από τον Μελωδία στο συνθέτη που συνδύασε την κοσμοπολίτικη Δύση με την ελληνική λαϊκή ευαισθησία. 5η 4 Ιουνίου, η κασέτα του Μελωδία για τον Γιάννη Σπανό στο Λυκαβητό. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Το Καζάρτε παρουσιάζει Λί και Λί, Κυριακή 22 Ιουνίου, στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Σκοτάδι, ρομαντισμός, μια φωνή που σε διαπερνά και σε ταξιδεύει σε όλες τις αποχρώσεις του εύθραυστου. Λί και Λί, 22 Ιουνίου, στο Ηρώδιο. Προπόληση εισιτηρίων more.com, gazarte.gr.
3: 92.
4: CDFM 92.
3: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.

0: Cityon Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CityFM 92.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261 77 37 37.
4: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά, Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες, βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις...
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
10: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
11: Το Ιώτα Δρομέας. Επίσημο συνεργάτη τη Toyota Ελλάς για του νομού Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσει οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλή τάση. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτηση Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στι ανάγκε σα για την φροντίδα του οχήματό σα. Toyota Δρομέα στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
12: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610 81 041. 22610 81 041.
13: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Όταν ήμουν παιδί, τα εμβόλια τα φρόντιζαν οι γονείς μου για μένα. Στα 20 μου δεν τα σκεφτόμουν καν. Ένιωθα άτρωτος. Στα 40 με δύο παιδιά νόμιζα ότι τα εμβόλια αφορούσαν μόνο εκείνα. Αλλά μάλλον ήμουν κι εγώ εκτεθειμένος. Πλέον στα 50 φροντίζω και για την υγεία των γονιών μου και τα εμβόλια δεν είναι πρώτα στη λίστα μου. Μέχρι που μίλησα με τον γιατρό μου και συνειδητοποίησα ότι χωρίς εμβόλια είσαι εκτεθειμένος. Σαν να κυκλοφορείς γυμνός. Ο εμβολιασμός δεν σταματάει στην παιδική ηλικία, γιατί οι ασθένειες δεν κάνουν διακρίσεις. Ούτε στο φύλο, ούτε στην ηλικία. Μπορεί να μην το αντιλαμβάνεσαι, αλλά είσαι εκτεθειμένος. Γι' αυτό, σε όποια ηλικία κι αν είσαι, μην αμελείς τον εμβολιασμό σου. Μάθε τη γυμνή αλήθεια για τα ωφέλη του εμβολιασμού μιλώντας με τον γιατρό σου. Γιατί η έγκυρη ενημέρωση οδηγεί σε προστασία μέσω του εμβολιασμού σε κάθε ηλικία. Μάθε περισσότερα στο vaccinated.com. Μια εκστρατεία ενημέρωση στη GSK για την αξία του διαβίου εμβολιασμού με την αιγίδα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμόξεων και της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας. Ο εμβολιασμός συστήνεται και αποζημιώνεται με βάση τις συστάσεις των Εθνικών Προγραμμάτων Εμβολιασμών.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Discover great music.

Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε και από μένα. 5 λεπτά μετά τις 6 εδώ στον Ενλευκό, στους 87 και 7. Μάκης Παπασημακόπουλος, λέω να κάτσω εδώ για τις επόμενες 2 ώρες ξανά στα στούντιο του Αμαρουσίου, μετά από ένα απαραίτητο εκπομπικό, εκδρομικό, στα όχι και τόσο σύγχρονα στούντιο του Αγίου Ελευθερίου. Παρέα εδώ με την ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, τα οποία τα βρίσκεται μπαίνοντα στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons, όπου βρίσκεται εκπτωτικά κουπόνια για διάφορες αγορές μπορεί να σας ενδιαφέρουν, όπως 20% για τις αγορές σας στο About You. Εγώ έχω να σας πω ότι σήμερα, καθώς έπιζα λίγο μέσα στη μέρα μου με δουλειές κτλ. Και μου είχε τελειώσει ο καφές στο σπίτι, οπότε δεν μπορούσα να φτιάξω καφέ στο σπίτι, το σπερσάκι μου, ας πούμε. Και λέω: OK, εντάξει, θα παραγγείλω κάτι, δεν προλαβαίνω τώρα να βγω έξω κτλ. Και συνέβη λοιπόν, φίλες και φίλοι, ένα πράγμα που δεν μου έχει συμβεί όσα χρόνια έχω την απαραίτητη και πολύ γνωστή σχέση που έχουμε όλοι μας εκεί έξω με τα παιδιά που δουλεύουν delivery. Επιστρέφω σε λίγο να σας τα πω. Μια πρώτη καλησπέρα από μένα και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, παραγγέλνω τον καφέ μου, όπως σας έλεγα πριν, λοιπόν, και όπως συνήθως η κλασική συνέχεια αυτής της ιστορίας, χτυπάει το κουδούνι, ανοίγω στον άνθρωπο, ανεβαίνει με το ασανσέρ και περιμένω να βγει ο ασανσέρ να μου δώσει τον καφέ, να ανταλλάξουμε έτσι με ευγενικό τρόπο. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια στη δουλειά σας κτλ. Βγαίνει λοιπόν ένας συμπαθέστατος τύπος, κύριος, και κάπου εκεί στα 30 κάτι του, ας πούμε, και μου χαμογελάει, ένα πολύ πλατή χαμόγελο, μου δίνει τον καφέ μου και τα νερά μου, εν πάση περιπτώσει. Και επειδή μένω σε ψηλό όροφο, συνήθως αν έχω πάρει κάποια πράγματα και τα ξεφορτώνουν στο πεζουλάκι, έτσι, στο διάδρομο της πολυκατοικίας μου, τους κρατάω την πόρτα για να μην τους πάρουν το ασανσέρ και πρέπει να περιμένουν 40 χρόνια και χάσουν οι άνθρωποι χρόνο γιατί έχουν να κάνουν 800 παραγγελίες. Λέω λοιπόν, μισό λεπτό να σας κρατήσω την πόρτα. Και εκείνη τη στιγμή ανοίγει το στόμα του και μου κάνει: εντάξει, δεν έχει πολλή δουλειά σήμερα. Και αντιλαμβάνομαι κατά πρώτο από τη μυρωδιά ότι έχει πιει, αλλά έχει πιει πολύ. Δηλαδή, μοσχομύρισε όλος ο διάδρομος. Ούζο, μπύρα, τι διάλογο είχε πιει, εν πάση περιπτώσει. Και στη συνέχεια αρχίζει να προσπαθεί να μου μιλήσει και συνειδητοποιώ ότι σκοντάφτει κάθε δεύτερη λέξη. Και μου λέει: δεν έχει δουλειά. Στην Παρασκευή, Σάββατο, να δούμε. Και είμαι σε μια κατάσταση όπου έχω σοκαριστεί με το πόσο έχει μυρίσει ο διάδρομος. Γιατί έχω σοκαριστεί με το πόσο πρέπει να έχεις πιει για να μυρίσει έτσι ο διάδρομος. Του λέω: τι να σας πω, λέω, καλή δουλειά να έχετε. Λέω: προσοχή στο δρόμο. Γιατί δεν μπορούσα να του πω: Χριστιανέ μου, αν έχεις πιει, μην καβαλήσεις μηχανάκι. Μην πάθεις καμιά ζημιά, ας πούμε. Και τον άφησα να φύγει, ο οποίος έφυγε με ένα πάρα πολύ πλατή χαμόγελο. Με ευχαρίστησε που κράτησα την πόρτα ανοιχτή του ασανσέρ. Μου ξαναείπε ευχαριστώ. Έφαγα την ανάσα της μπύρας και του ούζου στο πρόσωπο. Του είπα: να είστε καλά. Καλή συνέχεια, και τον άφησα να φύγει. Ελπίζω να είναι καλά ο άνθρωπος. Αυτό, δεν έχω να πω κάτι άλλο, και να μην πίνει όταν καβαλάει μηχανάκι, μπας περιπτώσει, για την δική του υγεία. Αυτό μου συνέβη σήμερα. Και αυτός εδώ είναι ο Night Caller.

Πάντως στη Μεγάλη Βρετανία έχουν βαλθεί να τους προσέξουμε όλο και περισσότερο, μιας και η κατάσταση εκεί στο κυβερνών κόμμα είναι εκτός ελέγχου, και μάλιστα σε σημείο που λέμε ότι μέχρι και στις Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι είναι σε καλύτερη κατάσταση από ό,τι εκεί. Είχαμε νέα παραίτηση στη Μεγάλη Βρετανία, καθώς παραιτήθηκε αυτή τη φορά ο Υπουργός Υγείας, ο West Reading, ο οποίος όχι μόνο παραιτήθηκε, αλλά στην επιστολή παραίτησης είπε στον Πρωθυπουργό, ότι, στον Κιρ Στάρμερ, ότι πλέον είναι σαφές ότι δεν θα βγείτε εσείς στο Εργατικό Κόμμα σε επόμενες γενικές εκλογές. Την ίδια ώρα που να πούμε ότι ο Στάρμερ έχει τσιμεντώσει τα ποδάρια του, τα έχει στυλώσει, τα έχει περιχύσει με τσιμέντο και λέει: εγώ δεν κουνιέμαι από εδώ, και αρνείται κάθε πρόταση συνεργατών του και κοντινών του να δηλώσει ότι, παιδιά, το έχω αφήσει το καράβι να χτυπήσει βράχια και πρέπει ως καπετάνιος να πω ότι τα έκανα λίγο ρόιδο, να σηκωθώ να φύγω. Όχι όμως, μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Δεν ξέρω πόσοι ακόμα πρέπει να παραιτηθούν για να φύγει ο Στάρμερ, αλλά εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ το να μην αποδέχεσαι με τίποτα την ήττα σου. Δηλαδή, σκεφτείτε, ας πούμε, να έχεις βάλει φωτιά στο σπίτι, να έχει καεί ολόκληρο, να μην έχει μείνει τίποτα και να λες: εντάξει, δεν είναι πολύ μεγάλη ζημιά. Το ξαναστείνω, δεν είναι τίποτα. Λίγο έχουμε αυρίσει τύχη. Εν τω μεταξύ, πίσω να μην έχει μείνει τίποτα. Αυτός είναι ο κύριος Στάρμερ αυτή τη στιγμή στη Μεγάλη Βρετανία. Στηρίζω τέτοιο επίπεδο ντελούλου πάντως εγώ.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Η στήρωση είναι ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που

0: Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών Nautica, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in time.
7: 92. 92.
8: CDFM 92.
7: Η καλύτερη ξένη μουσική της πόλης.
9: Τα Ray Bakers της Αθήνας από τον Ανλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Κροντίνο. Enjoy life your way.
10: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Υποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
11: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη Λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
12: Release Athens 2026, Σάββατο 27 Ιουνίου, Πλατεία Νερού. Pet Shop Boys σε ένα φαντασμαγορικό Greatest Hit Show. Περισσότερα ονόματα σύντομα. Εισιτήρια προσφορές more.com. releaseathens.gr. Να είσαι εκεί.
13: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως.
14: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
15: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
16: Μόνο ο υπαρκτός.

Επιστρέψαμε λοιπόν 38 λεπτά μετά τις 6. Μου έχετε στείλει διάφορα μηνύματα σχετικά με το τι μπορεί να συνέβαινε στον αγαπητό υπάλληλο της εταιρείας Delivery, εν πάση περιπτώσει, και είχε τσούξει τα. Είχε σφίξει τα ποτάκια του, εν πάση περιπτώσει, και είχε έρθει να μου φέρει το καφέ μου. Εγώ, αν είναι safe, στηρίζω άμα θέλει να τα τσούξει το παλγάρι. Δηλαδή, άμα από τη μου είπε δεν είχε πολλή δουλειά και περιμένει την Παρασκευή του και το Σάββατο να δουλέψει λίγο παραπάνω. Αν αυτό ισχύει, εγώ είμαι 100% μαζί του. Τι είναι αυτό που κάνει κλικ-κλικ. Είμαι 100% μαζί του. Απλά η ανησυχία μου ήταν μην καβαλήσει το μηχανάκι μετά. Αυτό. Δηλαδή, αν είναι να μου φέρει τον καφέ μου και μετά να αράξει τον ήλιο, να λιαστεί που δεν είχε πολύ ήλιο σήμερα, αλήθεια είναι, το ακούω. Υπό άλλες συνθήκες, αν είναι σε διαρκή κίνηση, ήταν η ανησυχία μου. Και για αυτόν και για αυτούς που ενδεχομένως θα βρει στο δρόμο του. Αυτό ήταν το μόνο μου θέμα. Κατά τα άλλα, μια χαρά. Ήρθε, μοσχοβόλησε ο διάδρομος διάφορα έτσι ποτά, ένα μίξ ποτών, ένα μίξ γκριλ ποτών, αν με εννοείτε, και έφυγε με το χαμόγελο στο στόμα. Μια χαρά.

0: Πόσα!
1: 46 λεπτά μετά τις 6, Λευκό 87 και 7. Πες το μάκι μου, πακετάρουμε την πρώτη ώρα σημερινής εκπομπής παρά με τη ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, που όσο πλησιάζει το καλοκαίρι και όσο πάμε προς τα εκεί, έχουμε και τα κουπόνια 20% έκπτωση για τις κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner, σε περίπτωση που ήδη αρχίσαν να τα σκέφτεστε αυτά, γιατί παιδιά, φτάσαμε και τα μέσα του Μάη. Δεν είναι ώρα σιγά σιγά εσείς που φεύγετε νωρίς, γιατί υπάρχετε εσείς ευλογημένοι. Δεν ξέρω τελικά αν είστε ευλογημένοι, βέβαια. Γιατί μετά πρέπει να βλέπετε όλους τους υπόλοιπους να πηγαίνουν διακοπές. Δεν ξέρω. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, καταφτάνει σιγά σιγά ο Ιούνις που έχει τις πρώτες φουρνιές των αδειούχων. Εν πάση περιπτώσει, οπότε έχετε λίγο στο νου σας τα φέρια και τα πλοιάρια και τα καΐκια που σας πάνε εκεί πέρα, που σας πάνε, εν πάση περιπτώσει, για να λιαστείτε, για να γίνουν έτσι, να αποκτήσουν χρώμα, καρβουνί τα σώματά σας, αυτά που πάτε και κάνετε στις διακοπές. Εσείς τα κάνετε, εγώ δεν κρίνω, καλά κάνετε που λέω λόγος. Κάνετε, τι άλλο κάνετε, φωτογραφίες βγάζετε, ρακέτες, τρώτε στην ίδια ταβέρνα, τι άλλο κάνετε, κατάκτηση αν έχει air condition το δωμάτιο, αν και εντάξει έχουν βελτιωθεί λίγο τα πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή, βλέπετε πόσο καιρό έχω να πάω στα ελληνικά νησιά, και άλλα τέτοια όμορφα, εν πάση περιπτώσει. Πλησιάζει το ελληνικό καλοκαίρι, τι θα κάνουμε.

0: great music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησε στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
1: 8.080 ευρώ.
2: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.
4: Θες να τα δίνεις όλα στο maximum. Αλλά τι γίνεται όταν εμφανίζεται ξαφνικά πονοκέφαλος ή πυρετός, μυϊκή πόνη, πονόδοντος, πόνος περιόδου? Ευτυχώς, τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum. Με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum. Για αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου. Έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN.
4: Εδώ ακούς, την καλύτερη ξένη μουσική. CDFM 92. City on Web.
5: cityfm92.gr.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 165.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 10.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
8: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
9: Μπανάνες. Βοηθάνε στη μνήμη.
10: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
11: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
12: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
13: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
14: Ανανέωση. Γοητεία. Ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην πεσόντων μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
15: CDFM 92.
1: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.
16: Λευκό 87,7.

Λες και δεν το ξέραμε, αλλά έχουμε άλλη μια επιβεβαίωση από επίσημα χείλη, μιας και διαβάζουμε ότι η ερευνητική ομάδα, μια έρευνα τέλος πάντων που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature, μια ερευνητική ομάδα που είχε επικεφαλής στο Κολέγιο Ιατρών και Χειρουργών στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια, μας ενημερώνει ότι οι πολύ λίγες ώρες ύπνου, αλλά και οι πάρα πολλές για εσάς τους πνεράδες εκεί έξω, μπορούν να επιταχύνουν τη γύρανση στον εγκέφαλο, την καρδιά, τους πνεύμονες και το ανοσιοποιητικό σύστημα και σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα ασθενειών. Να ενημερώσω εγώ το Πανεπιστήμιο Κολούμπια ότι η πιθανότητα του να κοιμάμαι πολύ φεύγει από το παράθυρο, δεν έχει γίνει ποτέ στη ζωή μου, οπότε μένω στο ότι κοιμάμαι εξαιρετικά λίγες ώρες και νιώθω παρά τα χρόνια μου συν 30 χρόνια, αν βοηθάει αυτό την έρευνα. Δηλαδή μπορεί να έχω και τη δική μου μαρτυρία, ότι εγώ σηκώνομαι κάθε μέρα με λίγες ώρες ύπνο και τα γόνατά μου κυρίως, η αστράγαλή μου, όλο μου το σώμα μου λέει θα πονάμε ή θα είμαστε πιασμένοι σήμερα. Καλά να περάσεις. Δεν έχεις κάνει κάτι γι' αυτό την προηγούμενη μέρα. Οπότε, μπράβο στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Αν και μπορούσαν απλά να έχουν πάρει ως πειραματόζωο εμένα και να δουν τα αποτελέσματα της έλλειψης ύπνου first hand, που λένε και στο χωριό μου. Τους ενημερώνω για το επόμενο.

Λοιπόν, έχουμε και αυτή την υπόθεση του αεροδρομίου Μακεδονία Θεσσαλονίκη που έχει ενδιαφέρον, μιας και βρίσκεται στην καρδιά μιας κρίσης, καθώς έχουμε την αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο και την σύγκρουση μεταξύ της Ryanair και της Fraport που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο φυσικά και όχι μόνο το αεροδρόμιο Μακεδονία, δημιουργώντας ένα τεράστιο κενό στην συνδεσιμότητα, την διασυνδεσιμότητα της πόλης, μιας και όταν αποχωρεί μια εταιρεία του μεγέθους της Ryanair, ανεξάρτητα με το τι πιστεύει κάποιος για τη Ryanair, είναι ένα πολύ μεγάλο χτύπημα, πόσο μάλλον όταν συνοδεύεται και από την αποχώρηση της FedEx από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Δεν μπορώ να βοηθήσω με τις αεροπορικές μεταφορές, η αλήθεια είναι, δεν έχω λεφτά να πάρω ένα αεροπλάνο δικό μου, να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως Mackis Airlines με ένα Τσέσνα ή κάτι τέτοιο, να βάζω 4-5 άτομα, θα τα παίρνει, ξέρω εγώ, δεν θα παίρνει η χώρα 4-5 άτομα Τσέσνα. Όμως, αν θέλει το αεροδρόμιο Μακεδονία και η διοίκησή του, εντάξει, δεν έχω κάτι του μεγέθους της FedEx να προσφέρω, μπορώ όμως όταν και όποτε ανεβαίνω Θεσσαλονίκη να παίρνω, ξέρω εγώ, 6-8 πακέτα μαζί μου. Ξέρω ότι δεν βοηθάω να γεφυρωθεί το χάσμα που ανοίγει η αποχώρηση της FedEx, αλλά από το Λότελα καλή και η Παναγιώτα να υποθέτω. 6-8 πακετάκια σε μια έξτρα βαλιτσούλα τα ανεβάζω και τα ξαναπαίρνω μαζί μου αν έχουν να μου στείλουν κάτι για Αθήνα. Εγώ δίνω λύσεις, μικρές λύσεις, αλλά δίνω. Τώρα, αν θέλει, αν ακούει κάποιος από το αεροδρόμιο Μακεδονία, είμαι στη διάθεσή σας. Όχι τσάμπα, έτσι, να πάρω κι εγώ κάτι. Μην έρθω και ανεβαίνω τσάμπα. Δεν είμαι τόσο καλός χριστιανός.

17 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7, παρέα με τη ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards coupons, τα οποία έχουν ένα σωρό εκπτωτικά κουπόνια. Μπαίνετε στο My ΔΕΗ και στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards coupons για να τα ανακαλύψετε. Όπως για παράδειγμα, ένα κουπόνι 10 ευρώ για το eFood. Και που ξέρετε, αν είστε τυχεροί, τυχερές, μπορεί να έρθει ο φίλος μου Deliveroo, ας πούμε, εξυπηρέτησε σήμερα. Και θα σας πει τι έχει πει, τι έχει κάνει, θα σας βάλει λίγο στο δικό μου κόσμο και θα μοιραστούμε λίγο αυτή την εμπειρία. Σκεφτείτε το λίγο, δεν είναι άσχημο, δεν είναι άσχημο.

0: Ωμέγα 2, ο 2 Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle.
1: Γνωρίζατε ότι τα 2 τρίτα του πληθυσμού προσβάλλονται από ασθένεια των ούλων, αλλά μόνο ένα μικρό κομμάτι το αντιλαμβάνεται? Αν τα ούλα σας αιμορραγούν κατά το βούρτσισμα, μην παραμελείτε τα συμπτώματα. Η ολοκληρωμένη σειρά PerioGuard είναι 27 φορές πιο αποτελεσματική στην καταπολέμηση της αιτίας 5 προβλημάτων των ούλων. Μην ρισκάρετε με τα ούλα σας, ποντάρετε στην Colgate PerioGuard.
2: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio, με εργοστασιακό κινητήρα Bi-Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη.
3: CDFM 92.
4: 92.
5: 92.
3: Η καλύτερη μουσική της πόλης.
6: Έχω κολλήσει στο κινητό καμιά ώρα τώρα, δεν φαντάζεσαι. Τι είδα στο Instagram και έπαθα. Πέτυχα νέα γεύση παγωτού. Μάντεψε πώς λέγεται. Μόκα, μπούμ! Επιτέλους, έφτιαξαν μία γεύση σαν εμένα, γλυκιά και εκρηκτική. Μα αν έχεις καλό παγωτό, τι άλλο να ζητήσεις, δεν συμφωνείς? Ζαχαροπλαστείο, μόκα. Μόνο εδώ θα δοκιμάσετε τη νέα γεύση παγωτού, μόκα μπούμ. Αλλά και νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, όλες φτιαγμένες με φρέσκα υλικά. Υφή, γεύση, ποιότητα, ζαχαροπλαστείο, μόκα, λιβαδιά, τζελάτο μόκα. Εκρηκτικό παγωτό για εκρηκτικούς ανθρώπους.
7: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
8: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ρολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Βισέτη, Κατ. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς θευρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο.

0: σου. Μαγαζιά, εστιατόρια, καφετέρειες, γυμναστήρια, ξενοδοχεία. Οτιδήποτε χρειάζεται χαρακτήρα γίνεται έργο τέχνης. Μην το σκέφτεσαι, άλλαξε το χώρο σου σήμερα. Apticon, σχεδιασμένο για να εντυπωσιάζει, φτιαγμένο για να διαρκεί. Περισσότερες πληροφορίες στο apticon.eu.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εθνική Λυρική Σκηνή, Opera Club. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Opera Club. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Opera Club. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
4: Έχει ταβέρνα στη Μύκονο.
5: Ναι.
4: Παίρνουν τηλέφωνο ότι έρχεται ο Elon Musk να φάει.
5: Ναι.
4: Να κλείσω ένα τραπέζι, να του φτιάξω κουτσομούρες. Δεν ξέρω τι είναι και βέτζι ή το οτιδήποτε. Και σου έρχεται ο Elon Musk και φεύγει και έχει κάνει μόνο 500 ευρώ λογαριασμό.
5: Πόσο να κάνει κι αυτός.
4: Κάνε 500 ευρώ λογαριασμό και που κάνει το ζέρι τη γειτονιά σου.
3: Λατέρνατιβ.
6: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
7: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον

35 λεπτά μετά τις 7, είναι Λευκό 87 και 7. Σας θυμίζω ότι μειώνονται οι μέρες μέχρι το μεγάλο πάρτι των Λευκό, το Λευκό Hot Spring Party, το Σάββατο 23 Μαΐου στον πολυχώρο Ωμέγα 2 του Οδείου Αθηνών στις 10 το βράδυ. Πληροφορίες και στήρα στο ενλευκό.fm και στο Λευκό App, εκεί που θα βρισκόμαστε μαζί με την Εσπολόν Τεκίλα, για το απαραίτητο έτσι μεξικανικό vibe ή την απαραίτητη μεξικανική πινελιά, αν προτιμάτε. Βέβαια, στην περίπτωσή μου, εγώ θα δεχόμουν μεξικάνικη πινελιά αν, ας πούμε, μου δίνανε μια πιατέλα με τάκο να φάω, ρε παιδί μου. Δεν θα είχα θέμα να μην πιω. Καταλάβατε τι σας λέω. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ, όπως σας έχω ξαναπεί, ως συνταξιούχος πριν την ώρα μου, θα είμαι εκεί στη γωνίτσα μου να βάλω κάποια ελαφριά ακούσματα στην αρχή, φαντάζομαι, της βραδιάς. Και μετά να πάρω την περπατούρα μου και λίγο-λίγο με μικρά βηματάκια να σηκωθώ να φύγω, να πάω στην ευχή του Θεού, να κοιμηθώ και να ξυπνήσω το πρωί, να πάω τον περίπατό μου. Ή κάτι τέτοιο που φαντάζομαι ότι βλέπω στα όνειρά μου από τώρα, ενώ θα το κάνω σε 5 χρόνια από τώρα, 10. Ίσως να λέω και πολλά. Αυτή εδώ είναι η Bess Atwell και το Co-op.

Λοιπόν, εγώ κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω. 51 λεπτά μετά τις 7 εν Λευκό, 87 και 7. Ακολουθεί πια άλλη η Εβαθατοκάτω, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή και Σάββατο εδώ που τα λέμε. Παρέα μας και σήμερα ήταν η ΔΕΗ και τα ΔΕΗ My Rewards Coupons, όπου μπορείτε να πάτε στο My ΔΕΗ, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards, με συγχωρείτε, για να δείτε ένα σωρό εκδοτικά κουπόνια που μπορούν να σας λύσουν τα χέρια ή να βοηθήσουν κάπως την ροή της ημέρας σας. Λοιπόν, εμείς δεν χανόμαστε, τα λέμε πάλι αύριο για να πακετάρουμε για αυτή τη βδομάδα. Είναι Πέμπτη σήμερα, έχω χάσει το λογαριασμό, δεν πειράζει παιδιά, δεν είναι πρώτη φορά, θα είναι και τελευταία. Λοιπόν, ευχές για ένα πολύ καλό βράδυ, καλά να περνάτε, καλή συνεργασία στην ακρόαση. Γεια χαρά.

0: Discover great music.
1: Αύριο στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 8.080 ευρώ. 8.080.
2: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γραφώντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
1: 8.080 ευρώ.
2: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
2: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το... City on Web.
4: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92.
5: Η παραγωγή και ώρες διαβάσματος είναι 7 με 11.
6: Μπανάνες βοηθάνε στη μνήμη.
7: Υπογραμμίζεις. Άμα δεν υπογραμμίζεις.
8: Για τις πανελλαδικές θα ακούσεις πολλά από πολλούς. Άκου εκείνων που εμπιστεύονται χιλιάδες μαθητές κάθε χρόνο από το δημοτικό μέχρι το πανεπιστήμιο. Φροντιστήρια Πουκαμισάς. Ο μεγαλύτερος φροντιστηριακός όμιλος στην Ελλάδα.
9: Στη Λιβαδιά, Ιωάννη Λάπα 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-087-660.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα.
10: Ελμαλής Home. Νέα σειρά στρωμάτων για πραγματικά καλόν ύπνο. Ελμαλής Home. Λευκά είδη, είδη μπεμπέ. Υφάσματα κουρτινών και επιπλώσεων. Ελμαλής Home. Μηχανισμοί σκίασης, μοκέτες, χαλιά. Ελμαλής Home. Τα πάντα για όμορφο σπίτι. Ελμαλής Home. 60 χρόνια εμπειρίας, πάντα με την καλύτερη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Ελμαλής Home. Λιβαδιά. Σοφοκλέους 16, κάτω από τον ΟΤΕ.
11: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
12: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion. Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-020-071.
13: Έχεις επιχείρηση? Καταστήματα Scarlas και iscarlas.gr και έχεις ηλεκτρονικό κατάστημα ή ιστοσελίδα σε χρόνο ρεκόρ.
14: Αποσυνδέεται το POS από την ταμιακή? Σε τρομάζει το κόστος και η χρήση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης? Scarlas.
13: Έχεις τιμολόγια B2G για το δημόσιο? Scarlas και έχεις 100% υποστήριξη με το πιο εύκολο λογισμικό.
14: Είσαι εργοδότης, λογιστής? Καταχώρησε με λίγα κλικ προσλήψεις, αποχωρήσεις, υπερορίες, άδειες με το Epsilon Εργάνη.
13: Scarlas, επίσημος συνεργάτης Epsilonet και RBS. Πέτυχε μαζί μας τους ψηφιακούς στόχους της επιχείρησής σου.
14: Γεωργαντά 22, Λιβαδιά και στο iscarlas.gr. Τηλέφωνο 2261-773737.
15: Toyota Δρομέας. Επίσημος συνεργάτης της Toyota Ελλάς για τους νομούς Βιωτίας και Φωκίδας. Πωλήσεις οχημάτων, ανταλλακτικά. Συνεργείο υψηλής τάσης. Φανοβαφείο. Ασφάλειες οχημάτων. Ζήστε την απόλυτη εμπειρία εξυπηρέτησης Toyota με άριστα καταρτισμένο προσωπικό που με την πολυετή πείρα του δίνει αξία στις ανάγκες σας για την φροντίδα του οχήματός σας. Toyota Δρομέας στη Λιβαδιά. Κινείτε μαζί σας.
16: Μας ακούνε όλοι. Μήπως είναι ώρα να ακουστεί περισσότερο και η επιχείρησή σας? City FM. Διαφημιστικό τμήμα 22610-81041. 22610-81041.
17: Και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
18: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού. Κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήν ουρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Discover great music.

Πέμπτη βράδυ ή περίπου βράδυ, κάπως είναι πιο μεγάλη αυτή η εβδομάδα ή έχω αυτή την αίσθηση, σαν να μην περνάει με τίποτα, σαν κάποιος να μας πρόχνει και εμείς να παραμένουμε βαθιά ριζωμένοι στο ίδιο σημείο. Κάπως έτσι πάει η εβδομάδα, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είναι σωστό να επικαλούμαστε τη λογική μας. Πέμπτη και δεν μένει και πολύ για να φτάσουμε στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο να πάρουμε την ανάσα μας. Παρέα όμως θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες. Δυναμώστε την ένταση του ραδιοφώνου, θα μιλήσουμε για κινηματογράφο, θα ακούσουμε ωραίες μουσικές, θα χαλαρώσουμε και θα κάνουμε το βράδυ δικό μας. Εύα Θεό το κάτσε στην παρέα σας μέχρι τις 10 στον Ενηλευκό, στις 87,7.

The Weekend, Starboy, στον αέρα του Εν Λευκό. Σήμερα γιορτάζει ο Αριστοτέλης και η Αριστοτελία. Χρόνια σας πολλά. Επίσης, ο Ισίδωρος και η Ισιδώρα. Είναι εκείνη η μέρα που, σαν σήμερα το 1796, ο Άγγλος γιατρός Έντουαρντ Τζένερ παρουσιάζει το πρώτο εμβόλιο κατά της ευλογιάς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε και τι ακριβώς έχουμε στο μυαλό μας όταν μιλάμε πλέον για εμβόλιο. Επίσης, αν σήμερα το 1900 αρχίσουν οι δεύτεροι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι με τη συμμετοχή 995 αθλητών και για πρώτη φορά συμμετέχουν και αθλήτριες από 28 χώρες που διαγωνίζονται σε 19 αθλήματα. Επίσης, στα γενέθλια θα πούμε χρόνια πολλά στην Kate Blanchett, αυτή την φοβερή ηθοποιό, και επίσης στο Mark Zuckerberg να πούμε χρόνια πολλά. Πολύ περίεργη προσωπικότητα. Θα δείτε και μία ταινία που θα έρθει. Εάν τον είχαμε γνωρίσει και τον είχαμε συμπαθήσει, μη σας πω ότι τον είχαμε ζηλέψει στο social network, εκείνη η ταινία που 20 χρόνια πίσω, δεν ξέρω, 15-20 χρόνια πίσω μας έδειχνε, ας πούμε, πώς στήθηκε το Facebook και ενδεχομένως να ζηλέψαμε λίγο το πώς τρόφαρε το μυαλό του Μάρκ. Τώρα θα δούμε μια νέα ταινία στο επόμενο διάστημα, από μετά το καλοκαίρι, από το φθινόπωρο, που θα μιλάει για το κατά πόσο τελικά το Facebook έχει ξεφύγει από μια τεχνολογική ωραία εξέλιξη και έχει γίνει ένα παντοδύναμο network το οποίο μας καταπίνει. Με τον Jeremy Strong θα είναι η ταινία, να παίζει τον μεγαλύτερο σε ηλικία Mark, και τα σχόλια λένε πολλά για αυτή την ταινία, που μάλλον έρχεται την κατάλληλη στιγμή που ο Μάρκ λίγο επιδεικνύεται, λίγο έτσι έχει δικαστικές διαμάχες και σίγουρα είναι και εν μέσω απολύσεων προκειμένου να σώσει την μετασυμπαντική του εταιρεία που τελικά δεν τα πήγε για τόσο καλά. I'm calling you on your night one.

παντοδύναμη πλέον Coldplay με το Feels Like I'm Falling In Love στον αέρα του Εν Λευκό. Το επόμενο έχει να κάνει με ένα θηρίο, θα έλεγε κανείς, της dance κουλτούρας. Έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ το επόμενο track και ο Frankie Knuckles το άγγιξε και θα το ακούσουμε στο δικό του remix, η Hercules and Love Affair με το Blind, και αυτός ο παραγωγός που κρύβεται πίσω από αυτό το κομμάτι, εάν τώρα τον αναζητήσετε στο Facebook, να το Mark πάλι μπροστά μου, θα δείτε στο τελευταίο του post που δεν την χάνει και φοβερή υποδοχή να περιγράφει ακριβώς την ιστορία για αυτό το κομμάτι, το Blind, τώρα στον αέρα του Εν Λευκό.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: Όχι αγάπη μου, όχι, δεν υπάρχει μεγαλύτερη στάρα από σένα. Είναι κάθετο αυτό. Ναι, κοίτα τώρα που το σκέφτομαι, υπάρχει και κάποια πιο διάσημη από σένα. Η καριδόπιτα με κρέμα από το ζαχαροπλαστείο Μόκα. Α, ή το λαχταριστό εκμέκ τους. Η παραδοσιακή σοκολατίνα τους. Το πεντανόστιμο παγωτό τους. Ξέρεις όμως τι μ' αρέσει περισσότερο? Ότι κάθε γλυκό τους, εκτός από αγνά υλικά, έχει σπιτική γεύση και κρύβει μεράκι και αγάπη.
2: Ζαχαροπλαστείο Μόκα, Λιβαδιά.
1: Η μόνη μου απάντηση στην απόλαυση.
3: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. CityFM92.gr.
4: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
5: Ο χρόνος είναι στιγμές. Στιγμές που δείχνεις την αγάπη σου. Στιγμές που μοιράζεσαι την επιτυχία σου. Στιγμές που αποδεικνύεις την πίστη σου. Χρυσόραμα. Ο χρόνος μέσα από την αποκλειστική διάθεση επώνυμων ορολογιών. Νότικα, Breeze, JQ, Visetti, Cat. Ακόμη, τεράστια συλλογή σε βέρες Μάτσιο Φέμινα και σε βαπτιστικούς Σταυρούς Τριάντος. Χρυσόραμα, Μπουφίδου 27, στον πεζόδρομο Λιβαδιάς. Τηλέφωνο 22610-22370 και στο χρυσόραμα.gr.
6: Ώρα θα βρείτε τη συλλογή ρολογιών και κοσμημάτων Guess. Επίσης, Karl Lagerfeld. Ρολόγια κοσμήματα.
5: Χρυσόραμα. Moments in

άνοιξη θα είναι καυτή. Ένα λευκό hot spring party. Σάββατο 23 Μαΐου, Οδείο Αθηνών. Οι καλύτεροι DJs της Αθήνας και η πιο hot μουσική

0: 10 το βράδυ. Πολυχώρος Ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlefko.fm και στο enlefko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Espolón Tequila με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα. Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
1: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
2: Το Eject Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, τη μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, το Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15 Ιουλίου στο Telecom Center Athens. Εισιτήρια eject.gr. Powered by the E.
3: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
4: Για σκέψου.
3: Mastercard Day.
4: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
3: Ναι.
5: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com / gr / Mastercard / Day.
3: Happy Mastercard Day!
6: Από ήττα σε ήττα μέχρι την τελική νίκη, φίλοι μου.
7: Ο Ρένος Χαραλαμπίδης καθημερινά 10 με 12 το πρωί στον αέρα του Εν Λευκό 87,7.
8: Εν Λευκό 87,7.
9: Discover great music.

είναι πραγματικά ένα θέμα συζήτησης. Πώς γίνεται κάθε άνοιξη να συναντιόμαστε εκεί στο Δύο Αθηνών, να λιώνουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά παρέα και πάντα να μην χάνουμε αυτό το ραντεβού. Και εν πάση περιπτώσει να δημιουργείται η ατμόσφαιρα για μία νύχτα μοναδική που κάπως συλλέγεται η ενέργεια και μετά, ρε παιδί μου, μας γεμίζει. Είναι απορίας άξιο πραγματικά και από την άλλη όχι, γιατί παίζουμε τις καλύτερες μουσικές, είναι πάρα πολύ καλή η διοργάνωση, είναι ωραίο και το σημείο, νομίζω ότι και φέτος θα περάσουμε φανταστικά, σας περιμένουμε, έχουμε εν λευκό hot spring party, θα γίνει παιδιά σε λιγότερο από 10 μέρες, όχι αυτό, το επόμενο Σάββατο, 23 Μαΐου, στο Δύο Αθηνών όπως σας είπα. Πάρτε τα εισιτήριά σας στο site μας ή στο application, στο κινητό σας, εν λευκό 877. Και καλή επιτυχία, 12 ευρώ με ποτό, προπόληση και ταμείο. Τώρα το καλή επιτυχία δεν κολλάει, δεν το κερδίζετε, αλλά ξέρεις, η επιτυχία έχει να κάνει με το γεγονός ότι προγραμματίζεσαι ικανά και έχεις μετά να αναμένεις κάτι πολύ ωραίο. Μεγάλη υπόθεση και αυτό, να ξέρεις ότι μπορείς να το ζήσεις και έτσι, γλυκά-γλυκά στην αναμονή. Η Εσπολών Τεκίλα και θα είναι εκεί και θα μας δροσίζει με δροσερές παλόμες, ψήνομες.

0: CityonWeb.
1: cityfm92.gr.
2: Ανανέωση, γοητεία, ομορφιά. Αυτά που κάνουν κάθε γυναίκα ξεχωριστή σε ένα νέο χώρο. Κομμωτήριο Passion. Αυτό που θέλει κάθε γυναίκα θα το βρει εδώ. Passion, Δημάρχου Ανδρεαδάκη 62, πρώην Πεσόντων Μαχητών, στο Ζάπιο, Λιβαδιά. Τηλέφωνο 2261-0-20-071.
3: Ξέρεις πού θα βρεις Apple, Samsung, Xiaomi σε ακραία χαμηλές τιμές? Καταστήματα Scarlas και eScarlas.gr. Βρες εκθεσιακά iPhone για να ξεχωρίζεις, smartwatch για να μένεις fit και ακουστικά JBL για να την ακούσεις. Μπρομού, στο Scarla φτιάχνουμε το καλύτερο gaming PC που έχεις ονειρευτεί και αν είσαι μαθητής ή φοιτητής, σου έχουμε το καλύτερο laptop. Και μην ανησυχείς, μετά την αγορά σε καλύπτουμε με επίσημο σέρβις με γνήσια ανταλλακτικά. Τεχνολογικέψου στη Γεωργαντά 22 στη Λιβαδιά και όλο το 24ωρο στο eScarlas.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2261-77-37-37.
0: CDFM 92.
4: Πιάσε το ρυθμό και κράτησε τον.

0: Ζήτησες 80 ευρώ. 8.080.
1: Δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλ SMS γράφοντας WIN στο 19600 μέχρι αύριο στις 4 το απόγευμα.
0: 8.080 ευρώ.
1: Φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
2: Σας ακούω πάρα πολύ καιρό. 2-3 φορές το μήνα μπορεί να στείλω ένα μηνυματάκι.
1: Στείλε τώρα τη συμμετοχή σου και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, εσύ απάντησες στα πρώτα 5 χτυπήματα, πες μου το σωστό ποσό και κέρδισε το έτσι απλά. Αύριο 4 με 5 κληρώνω και κάνω το τηλεφώνημα.
0: 8.080 ευρώ.
1: WIN στο 19600 και καλό Σαββατοκύριακο. MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όροι διαγωνισμού www.frontstage.gr.

Καν live παρουσίαση στο Ήλιον Plus. Κοδρικτόνος 17, Αθήνα. Special guests Ζάχαρη Άχνη και DJ Στέλ. Προπόληση more.com. Ζήσε και εσύ happy hour στιγμές με όλη την οικογένεια την Κυριακή 17 Μαΐου στην Πλατεία Δημοκρατίας του Περιστέρι. Το Περιστέρι Family Day, powered by Eron, έρχεται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για να γεμίσει την ημέρα με παιχνίδι, αθλητικές εμπειρίες, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, ώστε κάθε ώρα να είναι happy hour. Κυριακή 17 Μαΐου, από τις 10 έως τις 2.30 και από τις 5 έως τις 8 το απόγευμα, στην Πλατεία Δημοκρατίας στο Περιστέρι, έξω από το μετρό, είσοδος ελεύθερη. Περιστέρι Family Day, powered by Eron. Για μια μέρα γεμάτη happy hours. Με τη στήριξη της ΚΑΕ Περιστέρι Μπέτσον, του Γυμναστικού Συλλόγου Περιστερίου και υπό την αιγίδα του

0: Channel στο YouTube. Η ψηφιακή σκηνή της στέγης με το δυνατότερο line-up. 22 εμβληματικοί καλλιτέχνες της ελληνικής και διεθνούς σκηνής. 314.000 ώρες συναυλιακής εμπειρίας. 1.713.000 views. Stages Alive στο Onassis Channel στο YouTube. Ζήσε τις συναυλίες που δεν τελειώνουν ποτέ.
1: Ποιος αξιώθηκε ποτέ να δει όπως εγώ μέλλον στο θάνατό του? Διάδρομος του Γιώργου Χειμωνά. Το νέο έργο της χορογράφου Μαρκέλλας Μανολιάδης σε σύλληψη της ψυχιάτρου Ευτυχίας Γιωμελά παρουσιάζεται στο χώρο Fiat Συγκρού 114 από τις 15 Μαΐου και για 7 παραστάσεις. Προπόληση εισιτηρίων ticket service.
2: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10.800.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwyn. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Discover great music.

Δεν είναι τυχαίο. Το συγκρότημα είναι η Smith & Barrows. Στην ουσία είναι ο Tom Smith, ο frontman των Editors, και ο Andy Barrows, πρώην drummer των Razorlight. Και γνωστός επίσης και από την solo του δουλειά, αλλά και από τις συνεργασίες με τον Paul McCartney. Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δυναμικό μουσικό δίδυμο και πειράζει το υπέροχο Wonderful Life. Καλησπέρα και πάλι, καλώς ήρθατε. Λίγα λεπτά μετά τις 9, είμαι η Εύα Θεοτοκάτου. Δευτέρα με Σάββατο, 8 με 10 το βράδυ, στον Εν Λευκό, στους 87,7. Κάνουμε παρέα, μιλάμε για μουσικές, κινηματογράφο και όλα αυτά τα ωραία της ζωής που θέλουν λίγο να τους δώσουμε σημασία.

Φεστιβάλ Κανών αυτές τις μέρες μέχρι το τέλος Μαΐου, όπου εκεί αποκαλύφθηκε μια ιστορία με απόλυτη ειλικρίνεια από αυτές που πραγματικά δίνουν ελπίδα σε ανθρώπους που έχουν το θάρρος να υπερασπιστούν τη γνώμη τους, αλλά και ό,τι πιστεύουν ότι χρειάζεται να το υπερασπιστεί κανείς και να του δοθεί μια ευκαιρία. Λοιπόν, αποκάλυψε ο Πίτερ Τζάκσον πως το Φεστιβάλ των Κανών στην ουσία έσωσε μια συγκλονιστικά αγαπημένη ταινία, σειρά ταινιών, τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών. Γιατί το Hollywood αμφισβητούσε εκείνη την περίοδο που γυριζόντουσαν ταυτόχρονα τρεις ταινίες στην Νέα Ζηλανδία, κάπου εκεί μακριά λοιπόν. Θεωρούσε λοιπόν το Hollywood ότι είναι παράτολμο εγχείρημα, το οποίο μπορεί να οδηγηθεί σε βατερλό. Και τότε το Φεστιβάλ Κανών στην ουσία επέλεξε να μεταδώσει 20 λεπτά από το «Η συντροφιά του δαχτυλιδιού» το 2001. Ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, είπε ο Πίτερ Τζάκσον, αλλά μετά από εκείνη την προβολή και έπειτα κόσμος άρχισε να βλέπει την ταινία διαφορετικά. Στην ουσία οι Κάνες άλλαξαν το αφήγημα γύρω από αυτό το πολύ μεγάλο project. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό, δημιούργησαν και μία προσμονή που έσωσε την ταινία. Πολύ ωραία είναι αυτά. Πραγματικά σε εμπνέουν και κάπως θέλεις και εσύ να καταλάβεις περισσότερο το δικό σου δημιουργικό γύρο δίκτυο και να το στηρίξεις. Προσωπικά έτσι το εκλαμβάνω.

0: 92. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
1: cityfm92.gr. Και ακούστε τον CityFM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.
0: 92. CityFM 92. Η καλύτερη ξένη μουσική.

Ωραίος ο κινηματογράφος, ωραίο όμως και το βινιλιάκι που έχει στα χέρια σου. Πόσο μάλλον όταν ο DJ το παίζει στα δάχτυλά του και αναρωτιέσαι πως είναι τόσο gentle και ταυτόχρονα λίγο hard η κατάσταση χειρισμού του βινιλίου, ειδικά όταν έχει να κάνει κανείς με ένα vinyl set. Γιατί γι' αυτό θέλω να σας μιλήσω, για το κυριακάτικο vinyl DJ set από τον Ενλευκό 87,7 και το Κροντίνο. Θα γίνει λοιπόν από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 4 στο Feelings, στο Κουκάκι που είναι στην Αναστασίου Ζήνη στο νούμερο 34. Ο Σπύρος Παγιατάκης και η Βιργινία Τσιώτη θα μιξάρουν και θα γκρουβάρουν. Και αυτό το vinyl DJ set θα έχει ένα ωραίο vibe, ρε παιδί μου, στα rave, bake

ποια CD θα μου πεις, υπάρχει το MP3 το οποίο έχει φάει τα πάντα. Έλα μου όμως που τελικά κάποιοι απλώς δοκιμάζουν στο MP3 για να πάνε πάρα πολύ αποφασισμένοι στο σωστό βινήλιο. Εννοείται πως ο Seal με το Crazy αξίζει κανείς να τον έχει σε βινήλιο.

0: Κύπρος ωμέγα 2, Οδείο Αθηνών. Πληροφορίες και εισιτήρια στο enlevko.fm και στο enlevko app. Too hot to handle. Τη βραδιά απογειώνει η Εσπολών Τεκίλα με αυθεντικές συνταγές κοκτέιλ από την καρδιά του Μεξικού. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε!
2: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή τιμά τον Σταύρο Ξαρχάκο. Λίγο πριν τις συναυλίες του στο Ηρώδιο, ένα πρωτότυπο βιβλίο φωτίζει τη ζωή και το έργο του ιδιοφύους μαέστρου που μελοποίησε τα όνειρα και τις σιωπές μας. Σταύρος Ξαρχάκος, ο ήχος της Ελλάδας. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
4: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης.

0: να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 15 Μαΐου 8 το βράδυ, Charlie Dos στην Γλυφάδα και Μέχικο στην Αργυρούπολη. Σάββατο 16 Μαΐου 9 το βράδυ, στο Γκάουτσο στην Αργυρούπολη. Και Κυριακή 17 Μαΐου στις 7, Εμιλιάνο Ζαπάτα στον Κορυδαλό. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
1: Η μέρα ξεκινά με Alternative.
2: Κοίταξε, προσπαθώ να καταλάβω ποια είναι η νέα φάση στην Αθήνα. Ένα πράγμα πολύ περίεργο. Δεν έχει χυμός, είναι τσάγια που τους βάζουν μέσα κάτι μπαλάκια από καλαμπόκι ή τα πιόκα. Εντάξει, μπάμπλι, τι λέγεται.
3: Ορίστε. Και... πώς θες να το πούμε, φουσκαλωτό τσάι.
2: Στα ελληνικά, ωραίο θα ήταν. Φουσκαλωτό τσάι, ναι. Και όπως περνάνε από το TikTok, περνάνε οι Κινέζοι διάφορα πράγματα. Ναι, έτσι και εγώ με έχουν περάσει και εμένα, είναι επιρροή του όλο αυτό.
3: Μας
2: θα μας κατακτήσουν μέσα το φουσκαλωτό τσάι.
1: Alternative.
4: Παναγιώτης Μένεγος, Σταύρος Διοσκουρίδης.
0: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10 το πρωί, στον Ενλευκό.

Big in Japan, σε ένα πολύ ωραίο remix, στον αέρα των Λευκών στους 87,7. Παιδιά, στο site μας και στο application, στο κινητό σας, αν το έχετε κατεβασμένο εδώ επί τόπου όπως με ακούτε, μπορείτε να ψάξετε στα interviews. Εκεί θα βρείτε πάρα πολλούς καλλιτέχνες, πάρα πολλές συνεντεύξεις, ωραία πράγματα και έτσι ζωές να αποκαλύπτονται και στιγμές επίσης που κάνουν τη διαφορά. Μία από τις τελευταίες συνεντεύξεις είναι αυτή που έδωσε ο Ούτε Καν σε μένα και μίλησε και στους Λατέρνα Τιφ, αλλά η πρώτη συνέντευξη

που έδωσε πριν από περίπου ένα μήνα, εκεί λίγο μετά τη Μεγάλη Εβδομάδα. Ήταν εδώ στο στούντιο για να μας μιλήσει για αυτό που θα συμβεί την Κυριακή που μας έρχεται. Έχει πλέον ένα ολοκληρωμένο ντεμπούτο άλμπουμ, ενώ ο άνθρωπος εδώ και αρκετά χρόνια έχει εμφανιστεί με το όνομα ούτε καν. Πλέον έχει ένα ολοκληρωμένο άλμπουμ και μάλιστα έπαιξε και κάποια κομμάτια live, όπως θα είναι το επόμενο που θα ακούσετε, ακριβώς έτσι όπως ηχογραφήθηκε στο στούντιο του Ενλευκό 87,7. Αυτή την Κυριακή θα τον απολαύσουμε full band live με το ντεμπούτο άλμπουμ του με τίτλο «Μόνο», ηλεκτρονικός ήχος με post-punk αισθητική, διαμορφωμένος και απόλυτα ταιριαστός με το αστικό τοπίο της Αθήνας. Την Κυριακή που μας έρχεται στο Ήλιον, προπόληση στο more.com. Βέβαια θα είμαι και εγώ εκεί. Για ακούστε τώρα πόσο ωραία έγραψε το κομμάτι στο στούντιο του Ενλευκό από ούτε καν.

0: Ό,τι παίζει είναι CTFM 92. City on Web.
1: CTFM92.gr.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
3: Πάνα! Φεύγω!
4: Να προσέχεις, αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
5: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcasts σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

0: Εδώ ακούς, εδώ ακούς την καλύτερη ξένη μουσική. City FM 92.
1: City FM 92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. City FM 92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Ό,τι παίζει είναι City FM 92. City FM 92.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

Maybe time's the cure. Maybe time's the cure.

0: City FM 92.
1: Music for adults.
2: City 92 on FM, on site, and on Radio Player app.
3: The best music at the best frequency.
4: cityfm92.gr. Και ακούστε τον City FM 92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.

0: City on Web.
1: cityfm92.gr.
2: Φανά, φεύγω.
3: Να προσέχεις αγόρι μου. Ραδιόφωνο να πάρεις μαζί σου όπου κι αν πας.
4: Το ξέρεις ότι μπορείς να ακούς πάνω από 30 ραδιοφωνικούς σταθμούς και εκατοντάδες podcast σε μία μόνο εφαρμογή? Με το Radio Player Greece σε smartphones, smart TVs, smart speakers ή το αυτοκίνητο, έχεις το ραδιόφωνο πάντα μαζί σου. Radio Player Greece, η δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και App Store.

cityfm92.gr και ακούστε τον CityFM92 live 24 ώρες το 24ωρο. cityfm92.gr.